Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Γρασίδι, χαλαρά vibes, παγωμένα ποτά και μουσική που δεν αφήνει να φύγεις. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας ζωντανεύει με το Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. 6 και 7 Ιουνίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Θέλω ειλικρίνεια.
2: Ναι.
1: Πότε κάνεις μπάνιο? Μες τη μέρα.
2: Κάθε μέρα προτιμώ να κάνω, μ' αρέσει πολύ να κάνω μεσημέρο απόγευμα να σου πω, γιατί το βράδυ με τα μωράκια με αυτά είναι λίγο δύσκολο, αλλά αν δεν κάνω το μεσημέρι ή το απόγευμα θα κάνω το βράδυ.
1: Πόση ώρα μένεις μέσα στο μπάνιο?
2: Ένα δεκάλεπτο.
1: Αχα.
2: Δεν θέλω να ξοδεύω πολύ νερό.
1: Προτιμάς ντουζάκι ρε παιδί μου ή ντουζάκι? Θα βουλιάξεις την μπανιέρα?
2: Σιγά-σιγά γεμίσω και την μπανιέρα, σιγά-σιγά. Ντουζάκι, εννοείται. Προσέχουμε το νερό για να το έχουμε.
1: Αυτές οι ερωτήσεις σας φαίνονται απλές, καθημερινές, ναι. Αλλά ναι. Ο Πλάτων μόλις μας αποκάλυψε.
2: Τι?
1: Την προσωπικότητά του.
2: Την προσωπικότητα.
1: Και τη διάθεσή του.
2: Άμα.
1: Είσαι άνθρωπος που θέλεις να νιώθεις οργανωμένος, παραγωγικός και έτοιμος για τη μέρα. Να ξέρει, μεσημερό απόγευμα.
2: Εντάξει.
1: Έχω έρευνα που λέει άμα κάνεις πρωί και άμα κάνεις βράδυ. Τσομουρατίβεις μεσημερό απόγευμα. Φτιάξω.
2: Βράδυ, κρατώ το βράδυ τότε. Τότε κρατώ το βράδυ. Πιο πολύ το βράδυ κάνω.
1: Άρα χρειάζεσαι αποσυμπίεση.
2: Χρειάζομαι, ρε.
1: Ναι, και θες να απομακρυνθείς από την ένταση της καθημερινότητας.
2: Από παντού, από όλους θέλω.
1: Τώρα, το 10 λεπτά, ας πούμε, το θεωρούμε πολλή ώρα για μπάνιο.
2: Εξαρτάται. Είναι πολλή ώρα για άλλα πράγματα.
1: Ωραία, έχεις ανάγκη απομόνωσης. Έχεις ανάγκη από προσωπικό χρόνο, Πλάτωνα.
2: Ναι.
1: Είναι από τα λίγα σημεία της ημέρας σου που μπορείς να μείνεις μόνος με τη σκέψη σου.
2: Ναι.
1: Και σκέψεις τώρα, εσύ μπέρκες, θα σκέφτεσαι και πίτσες.
2: Ναι, αυτό σκέφτομαι.
1: Τέλος πάντων, αναζητήσεις.
2: Καμιά φορά σκέφτομαι ότι είμαι και ο ρουβάς στη σκηνή και πέφτουν τα νερά και οι υδρατμοί και κάνω.
1: Τέτοιος είσαι. Περίμενε. Θέλω να μου πεις και θερμοκρασία νερού, γιατί σχετίζεται και αυτό με τη διάθεση.
2: Εντάξει, κάτι ενδιάμεσο. Ούτε πολύ ζεστό.
1: Αμάρε, Πλάτωνα.
2: Πάλι σε μπέρδεψα. Ζεστό.
1: Ζεστό, μάλιστα. Ναι. Έχεις ανάγκη χαλάρωσης και συναισθηματικής άνεσης.
2: Σου λέω ναι, δεν θέλω άνθρωπο να δω.
1: Τώρα, όσοι προτιμάτε το πιο κρύο νερό, αναζητάτε ενέργεια, τόνωση και εγρήγορση.
2: Αυτά είναι, αυτά. Ωραία.
1: Καλό να λουζόμαστε, παιδιά.
2: Καλό είναι.
1: Ό,τι ώρα, όση ώρα. Καλά να είμαστε.
2: Κάνε το καλό και ρίξω στο γυαλό.
1: Αυτό.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Ιωάννα Λαμπροπούλου.
2: Α,
1: οδός.
2: Ναι, όχι, ναι.
1: Λεωφόρο να με κάνετε.
2: Ναι, να έχεις να παραδώσεις πακέτο και να λες, πού είστε, λεωφόρος Ιωάννα Λαμπροπούλου 4.
1: Ναι. Μ' αρέσει.
2: Ωραίο Θάσο. Θα είναι ωραίο οδός.
1: Κάτσε, είναι οδή, λεωφόροι, δεν έχει κάτι άλλο.
2: Εντάξει, τι άλλο να έχει.
1: Όχι, λεωφόρος θέλω να είμαι.
2: Λεωφόρος να είσαι.
1: Η φώτα.
2: Φώτα, τα φώτα
1: τη Λαμπροπούλου.
2: Πολύ ωραία.
1: Είχε μία κίνηση. Ναι. Όχι, θα με βρίζετε.
2: Ναι, όχι, θα σε βρίζουμε.
1: Θα το σκεφτώ.
2: Ή μπορεί να είναι καλά φώτα, να λέμε ρε, εσύ, τα φώτα τη Λαμπροπούλου. Τι ωραία, ρυθμισμένα, ωραία, πράσινο, κόκκινο, δεν περιμένει πολύ.
1: Ναι, που ξηγιούνται, μάλλον. Και
2: άγαλμα, λέει ο Ευθύμιος, να σε κάνουμε. Εμένα να κάνετε άγαλμα, Ευθύμιε.
1: Πρωτομήνες, έναν το πολύ.
2: Πάντως, φαντάσου μας τους δύο να βρίσκουμε ονόματα για οδούς.
1: Θα ήμασταν εξαιρετικοί.
2: Σίγουρα θα ήμασταν καλύτεροι από αυτούς στον Καναδά, παιδιά, γιατί βλέπω εδώ στον Καναδά ότι έχει τελειώσει κάθε ιδέα, έτσι. Υπάρχουν τρεις δρόμοι, πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον. Ο ένας διασταυρώνει, μάλλον. Η μία οδός λέγεται This Street.
1: Αυτός ο δρόμος.
2: Ναι. Η άλλη λέγεται That Street. Και η άλλη λέγεται The Other Street.
1: Τι ωραίο!
2: Δηλαδή, έλα, είμαι στην αυτή οδό, είμαι στην εκείνη οδό.
1: Είναι εμπνευσμένο.
2: Πολύ εμπνευσμένο.
1: Ναι, και εμείς μπορούμε να το κάνουμε και στα κυπριακά. Τούτη. Ναι.
2: Τούτη οδός.
1: Είμαι σε τούτη την οδό.
2: Ναι.
1: Είμαι στην Πάρατσι οδό.
2: Ναι.
1: Οδός Πάρατσι.
2: Οδός Πάρατσι.
1: Και είμαι στην άλλη οδό.
2: Ναι.
1: Άλλη.
2: Τσαμέ.
1: Τσαμέ.
2: Τσαμέ.
1: Δαμέ, τσαμέ, τσαχαμέ.
2: Ναι.
1: Φανταστικό.
2: Είμαι διασταύρωση. Δαμέ, τσαμέ, χαμέ. Συγγνώμη, το παιδί. Έχει φύγει το παιδί, αλλά έφυγε, δεν μπορεί να σας βρει.
1: Τέλειο.
2: Δεν θα ήταν ωραίο.
1: Ρε, ναι.

0: Can you please wake up?
1: This is the Mix FM Breakfast Show. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: Breakfast Show. Best of.
1: Είμαι πάρα πολύ περήφανη για σένα, παιδιά. Και θέλω να το πω και δημόσια, ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τον έκραζα, παιδιά. Ναι. Επέστρεψε στο γυμναστήριο και του λέω: εντάξει, πόσο θα πάρει αυτή τη φορά, καμιά εβδομαδούλα.
2: Ναι, ναι.
1: Δύο εβδομαδούλες. Είμαστε αισίως στις τρεις εβδομάδες.
2: Στις τρεις εβδομάδες, και μάλιστα μου ήρθε σήμερα μία ειδοποίηση από το κινητό μου.
1: Τι παράσημο.
2: Με μια καρδιά.
1: Ναι.
2: Fit και καλά, ξέρεις. Ότι έχουμε παρατηρήσει αλλαγή στην άσκησή σας τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Και λέω:
1: συγκινήθηκα.
2: Τώρα να δεις, θα τη το ρίξω έτσι στα μούτρα που δεν με πίστευες.
1: Συγκινήθηκα. Τι κατάκτηση είναι αυτή η μεγάλη. Μπράβο, αγόρι μου, θα σε βγάλω για φαγητό.
2: Και θα μου δώσετε παράσημο, παιδιά, να σας πω ότι περνάω κάθε μέρα στο γυμναστήριο.
1: Τι, γιατί δύσκολα.
2: Πραγματικά θέλω να το πω αυτό. Περνάω πάρα πολύ δύσκολα.
1: Oh.
2: Όχι, εντάξει, μια χαρά, όλα τα παιδιά εκεί είναι καταπληκτικά και το γυμναστήριο και όλα. Αλλά έχει ένα θέμα.
1: Τι.
2: Παιδιά, δίπλα ακριβώς από το γυμναστήριο έχει δύο ταβέρνες. Όχι μία.
1: Δύο.
2: Δύο ταβέρνες, οι οποίες μαγειρεύουν όλη μέρα. Και εγώ, όταν είμαι στο διάδρομο, μπροστά-μπροστά, που έχει τα παράθυρα και τα ανοίγουν να μπει καθαρός αέρας, νιώθω ότι είμαι μέσα στην κουζίνα, μαγειρεύω.
1: Αχ, είναι ωραία.
2: Και πώς είναι αυτό που τρέχει ο άλλος και έχει το καρότο μπροστά και δεν το φτάνει ποτέ.
1: Ναι.
2: Έτσι νιώθω ότι τρέχω. Εγώ έχω το σουβλάκι μπροστά μου και δεν το φτάνω ποτέ.
1: Ναι, αλλά δεν σου δίνει κίνητρο αυτό το πράγμα.
2: Τι κίνητρο. Κίνητρο να σταματήσω το γυμναστήριο, να φάω μου δίνει.
1: Κίνητρο.
2: Κίνητρο, ακριβώς.
1: Απορία.
2: Ναι.
1: Είναι με στη μέση των γυμναστήριων, σε μια ταβέρνα από ζύμια μια από δά.
2: Είναι και οι δύο από δεξιά.
1: Εντάξει, ρε Πλάτωνα, να μου
2: αλλά φυσάει από πάνω. Και φυσάει από... Μα δεν είναι το θέμα, τι βλέπω.
1: Τι είναι κάμπριο το γυμναστήριο.
2: Έχουμε ανοιχτά παράθυρα, να μπει καθαρός αέρας. Και μπαίνει, παιδιά, όλη η μυρωδιά μέσα. Όλη. Και να μυρίζω. Τη μία να μυρίζω και φταίδες. Την άλλη να μυρίζω μπριζόλες.
1: Και μαγειρευτά.
2: Ναι, και μαγειρευτά. Την άλλη να μυρίζω ψάρι.
1: Εντάξει, γλιτώνει που πούποτε Πλάτωνα.
2: Ω, παιδιά. Εντάξει, αν ολοκληρώσω την προπόνησή μου, δηλαδή ολοκληρώσω το μήνα μου, θα πάρω παράσημο.
1: Μπράβο.
2: Και θα πάω να φάω στην ταβέρνα.
1: Ναι, και στις δύο.
2: Και στις δύο.
1: Θα πάμε και στη μία και μετά στη δεύτερη.
2: Παρακτικά στη μία και κυρίως στην άλλη. Έτσι, την καλημέρα στα παιδιά στο γυμναστήριο.

0: The Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Είναι η μέρα, γίνει εκατομμυριούχος. Αχ, τέλεια. Καλά, πας το είπατε, δεν το είχαμε σκεφτεί.
2: Γιατί δεν μου στείλες μήνυμα από χθες το βράδυ να προετοιμαστώ για αυτή τη μέρα.
1: Θέλουμε εντωμεταξύ, όλοι αυτοί που ξαφνικά γίνονται εκατομμυριούχοι, γιατί είχαν μια ιδέα την οποία δεν είχαν όλοι άλλοι, η οποία συνήθως ιδέα είναι χαζή ιδέα, να το πούμε. Να το πούμε. Είναι
2: αυτή τολμηρή, γιατί πρέπει να τολμάμε σε αυτή τη ζωή. Πρέπει να ρισκάρουμε, παιδιά.
1: Ναι, παιδιά, ο άλλος έφτιαξε μια εφαρμογή, το διάβαζα τις προάλλες, μια εφαρμογή που μετράει το πόσο γρήγορα κάνεις 6-7.
2: Πλάκα κάνεις.
1: Και έχει ξεπουλήσει εφαρμογή. Και απλά ανοίγει η κάμερα, κάνεις εσύ 6-7. Sorry, γονείς, τώρα που είστε με τα παιδιά στα δοκίμια και όλοι είμαστε 6-7. Αλλά μετράει το πόσο γρήγορα κάνεις 6-7.
2: Και επίσης μπορεί να μας απαντήσει κάποιος επίσημα, αν κατάλαβε ακριβώς και όχι έτσι γενικά και απ' έξω, τι είναι αυτό το 6-7.
1: Εντάξει, Ρησιάνα μου, τώρα αυτό δεν πρέπει να το καταλάβεις. Είναι 6-7. Δεν μπορώ να το εξηγήσω
2: έτσι
1: αλλιώς.
2: Έτσι
1: λέμε εμείς. 6-7. Αυτό.
2: Θες να συζητήσουμε για ιδέες για να γίνουμε εκατομμυριούχοι.
1: Πολύ ωραία. Τις ιδέες σας.
2: Αλλά αυτού του τύπου ιδέες,
1: ναι,
2: παιδιά.
1: Ιδέες για να γίνουμε εκατομμυριούχοι, παιδιά. Η μία ιδέα είναι αυτή που σας είπα τώρα. Μία εφαρμογή που κάνει κάτι που δεν έχει ξανά υπάρξει, αλλά να είναι χαζό πράγμα. Γιατί τις περισσότερες ιδέες, λες, έχω μια τέλεια ιδέα. Την ψάχνεις, την έχει κάνει άλλος.
2: Ναι. Θες να κάνουμε κι εμείς ένα application που να μετράει πόσες φορές ανοιγοκλίνουμε τα μάτια μας.
1: Και...
2: Τι το 6-7 φάνηκε στο ενδιαφέρον.
1: Τώρα τι, τα ανοιγόκλεισα τώρα 4 φορές και.
2: Ναι, θα το είχαμε προσμετρήσει όμως. Καλά, θα σκεφτώ κάτι άλλο.
1: Και θα είσαι όλη τη μέρα με το κινητό μπροστά για να σου μετράει τα μάτια.
2: Ναι.
1: Τέλειο.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
2: Νερό,
3: πάζω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα, φέρτο.
5: Πάρτο!
6: Σέρεψε η νύχτα, εζώνιζε, λουλά μου, μαρουλά μου.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζι. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 9743-7727. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
7: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
2: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Πόσες φορές, νομίζω έχει συμβεί σε όλους, νομίζω ότι δεν χρειάζεσαι μπάνιο και ότι αν πλύνεις λίγο τις μασχάλες, είναι σαν να έχεις κάνει μπάνιο.
2: Ναι, εντάξει, παιδιά, ισχύει μερικές φορές, όχι πάντα. Είναι μια ψευδαίσθηση ίσως που έχουν κάποιοι.

0: Πλησίμπο.
1: Πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα που θέτεις τώρα.
0: Ναι. Σ' άρεσε όμως.
1: Όσοι γελάσανε, γελάσανε τέλος πάντων. Παιδιά, σταματήστε λίγο το γέλιο. Καταλαβαίνουμε ότι είναι
0: πολύ. Ποιος μου το έστειλε, τώρα έρχεται το καλό.
1: Ναι, ποιο, το πλησίμπο.
0: Ναι.
1: Ποιος το έστειλε το πλησίμπο.
0: Η γυναίκα σου.
1: Η γυναίκα μου έστειλε το
0: πλησίμπο. Η γυναίκα σου έχει χιούμορ, γι' αυτό σε ανεχόμαστε τόσα χρόνια και οι δύο.
1: Α, γυναίκα
0: γι' αυτό.
1: Μου. Τυχερή, βέβαια, γιατί ο άντρας κάνει 2-3 φορές τη μέρα μπάνιο και όμως χοβολάει, δεν έχει πλησίμπο.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
2: Νερό,
3: πάζω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα φέρτο.
5: Πάρτο!
6: Σε νύχτα εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
7: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
8: Άνοιγε άλλο μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: Θα ήθελα σε μια γωνίτσα εδώ.
1: Ναι.
0: Να έχουμε μια καμερούλα. Και να βλέπετε.
1: Όχι. Κοίτα, έχουμε καμερούλα. Απλά είναι κλειστή.
0: Έχουμε,
1: την,
0: ναι.
1: Την ώρα που λέμε, ρε παιδιά, τα σουσού, τα από πίσω, τα ωραία, τα αυτά.
0: Το τι συζητάμε, παιδιά.
1: Βέβαια, εντάξει, να σου πω κάτι. Πες τι λέγαμε τώρα. Τώρα με το, πριν ανοίξουμε το μικρόφωνο.
0: Για
1: όχι
0: σίτες.
1: Τα προηγούμενα. Για σίτες, παιδιά. Λέγαμε για σίτες. Ότι εγώ τώρα θα βάλω σίτες στο σπίτι και πόσο σημαντικές είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί μπαίνουν
0: μας πράγματα. Μα φάγανε τα κουνούπια. Και εγώ του δίνω τα κουνούπια μου. Που συνήθως ο Πλάτωνας μου λέει δεν είναι κουνούπια, είναι ηθοποιοί.
1: Τώρα
0: όχι, είναι κουνούπια.
1: Αρχίσαν τα κουνούπια. Οι μύγες επίσης αρκετά ενοχλητικές.
0: Πολύ. Θέλεις να μου πεις τι γίνεται με τις μύγες.
1: Τι γίνεται με τις μύγες.
0: Δεν είναι πολύ νωρίς, παιδιά.
1: Αλλά να σου πω κάτι, παιδιά. Κατάλαβα προχθές. Προχθές, πόσο καλός άνθρωπος είμαι.
0: Τι έκανες, δεν σκότωσες.
1: Όχι επειδή είμαι μπροστά. Ήταν η μύγα μέσα στη σίτα. Εντάξει, ναι. Έχουμε μία σίτα. Εντάξει, την μπαλκονόπορτα.
0: Ναι.
1: Μία έχουμε βάλει σε όλο το σπίτι.
0: Ναι, εντάξει, αυτό
1: αυτό κάναμε πέρυσι. Τώρα θα βάλουμε κι άλλες. Λοιπόν, ναι. Και βάλαμε, παιδιά, είναι η σίτα έτσι. Η μύγα είναι από μέσα, προφανώς.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Πού να είναι.
1: Πού να είναι. Από μέσα. Γιατί να απ' έξω. Και παίρνω τη μυγοσκοτόστρα.
0: Ναι. Έχεις μυγοσκοτόστρα.
1: Έχω πολύ ωραία, μεγάλη, τεράστια. Πολύ ωραία μυγοσκοτόστρα. Mm. 99% επιτυχία. Επειδή είναι μεγάλη. Τάγκ, τάγκ. Λοιπόν, και πατάμε τη μυγοσκοτόστρα, αλλά δεν βάζω πολύ δύναμη, γιατί δεν θέλω να τη κάνω κακό τη μύγα.
0: Τι θε με τη μυγοσκοτόστρα να κάνει πλάτο, να την τρομάξει και να φύγει.
1: Κολλάει πάνω στη μυγοσκοτόστρα, ζωντανή βέβαια. Ανοίγω τη σίτα και την πετάω έξω και πέταξε και έφυγε. Και λέω, κοίτα, έσωσα μια ζωή.
0: Και μετά θα ξανάρθει. Μπράβο, καλά έκανες, βουδιστή μου. Ναι. Μικρέ μου βούδα.
1: Τι να κάνω,
0: μίγα. Καλά έκανες. Αγαπάμε όλα τα εμβιόντα.
1: Ναι.
0: Είδες εκεί την απάντηση των Drive Timers. Σας έχουμε μιλήσει, παιδιά, για αυτό το beef.
1: Για να δω.
0: Που έχουμε με τους απογευματινούς που αλλάζουμε το screensaver της οθόνης και κάθε φορά βάζουμε κάτι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Τώρα, παιδιά, το τι αντίκρισα.
1: Το τι αντίκρισα.
0: Θα μας πεθάνουν. Πολύ έξυπνο, πολύ καλό.
1: Πολύ ωραίο.
0: Έλενα Ολυμπίου, υποψήφια βουλευτής.
1: Για μια καλύτερη Κύπρο.
0: Ενώ ο Άρης με ειλικρίνεια, δουλειά και αποτέλεσμα.
1: Φοβερή.
0: Να σημειωθεί ότι δεν είναι υποψήφιοι βουλευτές. Έτσι, γι' αυτό και το λέμε τώρα λίγες μέρες.
1: Εν τω μεταξύ.
0: Από τις εκλογές.
1: Τώρα έχουμε εκλογές, έτσι.
0: Τώρα αυτή τη βδομάδα είναι. Ναι.
1: Άντε, παιδιά, άντε, γιατί δεν έμεινε ταμπέλα για ταμπέλα. Εμείς πού θα βάλουμε τις ταμπέλες μας.
0: Το breakfast show.
1: Το κεφάλι μας. Άντε, παιδιά, δηλαδή να τελειώνουμε, να κατεβάσει τις ταμπέλες, να βάλουμε καμιά ταμπελίτσα κι εμείς.
0: Εδώ έχεις απορία.
1: Ναι.
0: Είδες εσύ ποτέ, όχι εσύ τώρα γιατί δεν ψηφίζεις την Κύπρο.
1: Ναι.
0: Είδε ποτέ κάποιον
1: ναι.
0: υποψήφιο ή κάποιον υποψήφια σε ταμπέλα στον δρόμο και είπε αχά!
1: Ωραία ταμπέλα!
0: Αυτόν θα ψηφίσω.
1: Θα το ψηφίσω.
0: Απορία το.
1: Κάνουν branding.
0: Τι branding, μωρέ!
1: Branding. Εντάξει, κοίταξε.
0: Ναι.
1: Να πούμε, κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξουμε και το θέμα αυτό, ότι δεν είναι όλες ταμπέλες. Πετυχημένες.
0: Δεν
1: θα το
0: είναι.
1: Πούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Και βλέπεις μια φωτογραφία και λες πω, φαντάσου πως ήταν οι υπόλοιπες. Ενώ και
0: ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: καμιά
0: ναι,
1: κρυμάτσικα
0: ναι.
1: αυτό και λες τώρα φαντάσου ποιες απορρίψαν για να κρατήσουν αυτήν.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Ναι. Και στις δικές μας το λέμε μερικές φορές αυτό. Και
0: βεβαίως.
1: Λέμε, εντάξει, απλά εμείς είναι το αντίθετο. Λες, κοίτα, όλες είμαστε κουκλάκια.
0: Και ποια να πρέπει να το διαλέξουμε.
1: Και μπαίνει χειρότερη. Δεν πειράζει.
0: Καλημέρα και στη σίτα μας.
1: Καλημέρα.
0: Όχι του Πλάτωνα, τη σίτα μας. Που είναι και πάλι μαζί μας και φροντίζει για την επικοινωνία μας.
1: Και καφεδάρα από Μπίνμπαρ να ξεκινήσει καλά ημέρα.

0: Σήμερα λοιπόν 21 Μαΐου.
1: Ναι, 21
0: μεγάλη
1: Μαΐου.
0: Μεγάλη γιορτή
1: Κωνσταντίνου και Ελένης. Να ευχηθώ στην Ελένη μου, το κορίτσι μου,
0: να
1: τη γυναίκα
0: μου,
1: να είναι πάντα καλά, να μας αντέχει. Και να ευχηθώ και στη μανούλα μου, γιατί έχει δύο ονόματα. Είναι Ανατολή, Ελένη.
0: Αυτό τώρα εγώ γιατί δεν το θυμόμουν, Πλάτωνα.
1: Εκτίθεσαι, στο λέω κάθε χρόνο.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Μα.
0: Έπαθα σοκ.
1: Έπαθε σοκ. Εντάξει, δεν πειράζει, επειδή μας ακούει
0: ευθύνη. Ανατολή, Ελένη μου, να ζήσεις.
1: Μανούλα,
0: αγαπάω τόσο μα τόσο πολύ και μου έχεις λείψει τόσο μα τόσο πολύ.
1: Μη στεναχωριέσαι, Μανούλα, να θυμάσαι απλά ότι η Ιωάννα δεν θυμόταν το όνομα του μπαμπά.
0: Σταμάτα, οπότε, βρε, πότε
1: εσύ,
0: έγινε αυτό, ρε, ψεύτα, ρε.
1: Πριν χρόνια.
0: Έχουμε και τον ίδιο Άγιο.
1: Πριν χρόνια.
0: Με τον μπαμπά σου.
1: Με τον μπαμπά
0: ντροπή,
1: μου.
0: Ντροπή. Ναι.
1: Δεν πειράζει όμως. Όλα καλά, όλα καλά. Εμείς συγχωρούμε. Μεγάλη μέρα σήμερα.
0: Κάτσε, θέλω να και εγώ να ευχηθώ στην κουμέρα μου. Λίγο...
1: Ευχήσου στην κουμέρα σου και θέλω να ρωτήσω γιατί δεν έχει σχολεία σήμερα.
0: Να ζήσει κουμέρα.
1: Στα νεύρα είμαι. Μέσα στα νεύρα είμαι, πραγματικά. Θέλω κάποιο να μιλήσει τώρα.
0: Πριν μου πει καλημέρα, ήρθε στην κουζίνα και μου λέει: τα μωρά δεν έχουν σχολείο σήμερα.
1: Ναι. Γιατί. Πείτε μας. Και επειδή από το σχολείο μας ακούτε.
0: Δεν στην κουμέρα μου να ζήσεις, αυτό ήτανε.
1: Και επειδή από το σχολείο μας ακούτε της Ναταλίας, δηλώστε τώρα υπεύθυνα γιατί. Τι κάνετε, αράζετε τώρα, ξεκουράζεστε που είναι αργία.
0: Ναι. Ούτε η μανούλα μου έχει σχολείο σήμερα.
1: Α, είναι να τις αναλείψω σήμερα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Θα πάω να κάνω ανάληψη από την τράπεζα. Κάτι 20 ευρώ δεν έχει άλλο.
0: Θα κάνω κι εγώ έτσι ένα 20 να τιμήσουμε τη μέρα.
1: Ναι.
0: Αυτό που σκέφτομαι, όταν ήμασταν εμείς στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Ήταν η αργία της αναλήψεως, ρε παιδιά.
1: Εγώ θυμάμαι 2-3 αργίες όταν πηγαίναμε σχολείο.
0: Τον Τριών Ιεραρχό.
1: Ναι.
0: Τη γιορτή του Αρχιεπισκόπου. Α, είναι 40 ημέρες. Ναι, από την Ανάσταση του Χριστού. Πολύ σωστά.
1: Αναλήψεως.
0: Της αναλήψεως.
1: Είναι αργία. Εντάξει.
0: Η Ελίνα μας, να ζήσεις, Ελίνα μας.
1: Ελίνα. Γιορτάζει και η Ελίνα.
0: Το Ελίνα από πού βγαίνει, ρε παιδιά.
1: Από το Ελένη.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω, να μας πει η Ελίνα.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Άρα... Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Τις καλημέρες σας εδώ, παιδιά. Έχουμε να τη Ειρήνη μας, να το Σωμάκης μας, να τη χαρά μας.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Τι?
0: Θα τον στείλω, όχι του χρόνου, θα τον στείλω στις επόμενες εκλογές.
1: Τι λέει?
0: Καλημέρα, guys, λέει ο Τάσος, ψηφίστε Πλάτωνα, ούτε μύγες δεν σκοτώνει.
1: Τίποτα, παιδιά.
0: Τίποτα.
1: Σας λέω, είμαι ψυχούλα. Νάτος και ο Κωνσταντίνος, χρόνια πολλά. Φίλε μας, Κωνσταντίνος, εκπληκτικός.
0: Μεγάλη γιορτή, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ και ξέρετε τι θα ρωτήσω τώρα,
1: Τι θα ρωτήσω.
0: Πού έχει πανηγύρι.
1: Πού έχει πανηγύρι, παιδιά. Για πείτε την πανηγυρτζού εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Ένα τραγούδι για τη Μαρίλια που την αγαπώ πολύ και πάει μαζί μου στη δουλειά. Λέει χαρά. Εντάξει, το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο.
0: Και στον Κωνσταντίνο μας που πάει πάφο με την καλύτερη παρέα.

0: Έχει καμιά καλή παγκόσμια σήμερα, για πες.
1: Τι?
0: Τι?
1: Τι?
0: Τι έγινε?
1: Τι?
0: Τυρί.
1: Τι? Είναι, είναι the National Tea Day.
0: Α, τι, όχι τι, what?
1: Όχι, το τι, το τσάι.
0: Σ' αρέσει εσένα το τσάι.
1: Τι? Εντάξει, δεν τρελαίνομαι και πολύ να σου πω την αλήθεια.
0: Πλάτων, να με αναγκάσεις να σου πω ανεκδοτό.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν θέλω, δεν θέλω. Δεν θέλω να κάνεις τέτοιες σκέψεις, θέλω να φύγω από το μυαλό σου. Λοιπόν, η μέρα τσαγιού, δεν τρελαίνομαι. Το κρύο μου αρέσει πιο πολύ το τσάι.
0: Ναι, και εμένα μου αρέσει το κρύο.
1: Αν μου μπει στο μυαλό, βέβαια, χειμώνα, τώρα θέλω τσάι. Θέλω τσάι.
0: Και είναι και πολύ θεραπευτικά.
1: Ναι, σου κάνουν κάτι. Είναι σαν, ναι, σαν να σου κάνουν αγκαλίτσα, να σου λένε μην ανησυχείς, εγώ είμαι εδώ.
0: Με μέλι.
1: Με μέλι.
0: Εγώ πάντα. Και βάζουμε και λίγο ginger λίγο με τον άντρα μου τα τελευταία χρόνια.
1: Μπράβο. Έχει και κάποιους που βάζουν, νομίζω στην Αγγλία συνηθίζεται πολύ, γάλα μέσα στο τσάι.
0: Ναι.
1: Ναι, και αυτό είναι ωραίο.
0: Δεν μ' αρέσει, γιατί γενικά δεν μ' αρέσει το γάλα, ναι, αλλά ναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πολλοί κόσμος δεν μπορεί να πει το.
1: Το τσάι.
0: Το τσάι του χωρίς γάλα.
1: Τώρα θέλω τσάι, ρε σάνα μου.
0: Πώς
1: τώρα θέλω
0: φτιάξω,
1: τσάι.
0: Αγάπη μου, έχουμε πόλεμο στην
1: τώρα
0: κουζίνα.
1: Θέλω, έπαθα αυτό που είπα πριν.
0: Και
1: έπαθα
0: ξέρεις
1: αυτό.
0: Τι
1: θέλω
0: θέλω.
1: Τσάι. Τι.
0: Μ' αρέσει. Έτσι θα πάει, παιδιά, σήμερα. Ένα τετράωρο έτσι. Αυτά τα κυβάκια. Τα πια.
1: Α, τα κυβάκια τη ζάχαρη.
0: Τη ζάχαρη.
1: Είσαι ρε παιδί.
0: Πάρα πολύ κούλ.
1: Είσαι αριστοκράτησα,
0: που το παίρνουν. Παιδί μου.
1: Ναι.
0: Μαμά, σε παρακαλώ, πέντε ότι στο συνηγισμό.
1: Έξι ώρα.
0: Συγγνώμη.
1: Τι ώρα πίνατε τσάι.
0: Έγινε η μαμά μου στη γειτονιά που ήμασταν, ναι, εμείς με στα σκουπίδια και παίζαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και φώναζε Ιωάννα Μιχάλη.
1: It's tea time. Tea time. Tea time. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, εμείς θα φτιάξουμε το τσαγάκι μας, παιδιά, σε λίγο. Βέβαια, απ' την άλλη είναι και η μέρα Σαρντονέ. Δεν θα επεκταθούμε σε αυτό.
0: Μην επεκταθείς. Καλημέρα στην αρχή τη τηλεόραση.
1: Αν είχαν από τα δύο, τσάι θα έπινα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και το λέω ξεκάθαρα.
0: Με λίγο μέσα.
1: Το λέω. Είναι η μέρα σημειωματάριου σήμερα.
0: Και πάλι να ξεκινήσουμε τώρα τον καυγά
1: και
0: μας.
1: Και ήθελα να σε ρωτήσω, Ιωαννάκη.
0: Παρακαλώ.
1: Πριν ένα μήνα, δύο.
0: Το έχω.
1: Πού είναι?
0: Και σημειώνω.
1: Πού είναι?
0: Όπως σημείωσε και εκείνο
1: τώρα
0: το invoice που έπρεπε να στείλω.
1: Βγάλω το τώρα, το έχεις μαζί σου.
0: Μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Α, στο αυτοκίνητο, ε.
0: Ναι, για να το συμβουλεύω.
1: Και έχεις γράψει κάτι σε αυτό το σημειωματάριο?
0: Φυσικά. Τι? Τη διαθήκη μου.
1: Τι? Έτσι θα πάει, σου είπα. Έτσι θα πάει όλοι. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Τέλος του Κόσμου σήμερα.
0: Πώς και έτσι.
1: Εντάξει. Α, ξέρω εγώ.
0: Γιατί το 20 δεν τα ξεπεράσαμε αυτά, ρε παιδιά.
1: Ναι, έρχονται. Κατά καιρούς έρχονται
0: και
1: πάλι.
0: Και το 12 δεν το ξεπεράσαμε αυτό, ρε παιδιά.
1: Ναι, αυτά νομίζω έγιναν μόνο για να βγουν κάποιες ταινίες,
0: ναι,
1: και να τελειώσει αυτό. Εντάξει, παιδιά, το τέλος του κόσμου κάποια στιγμή μπορεί και να έρθει, μπορεί και να μην έρθει.
0: Τι!
1: Τι! Έτσι. Με αυτό θα πάμε, το τι.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Σημεία.
2: AMG News Club και έχουμε τέλεια ερώτηση σήμερα. Και για τους μικρούς μας φίλους, αλλά και για τους μεγάλους. Εμείς λοιπόν τώρα οι ιδιοφύειες.
1: Ναι.
2: Θα έρθουμε να συναντηθούμε.
1: Ναι, παιδιά.
2: Με αυτή την ερώτηση τη φανταστική.
1: Κάπου εκεί θα συναντηθούμε. Θυμίζουμε ότι καθημερινά το AM Genius Club σας δίνει δυνατότητα να διεκδικήσετε, να κερδίσετε δωρεπιταγή 30 ευρώ από Trends Beauty Shop.
2: Έτσι.
1: Και σήμερα η ερώτηση έχει να κάνει με το Head, Shoulders, Knees and Toes. Για πες, για πες.
2: Τρία άτομα λοιπόν τραγουδούν το Head, Shoulders, Knees and Toes. Ο Γιώργος κάνει τις τέσσερις κινήσεις με την κανονική σειρά του τραγουδιού. Head, Shoulders, Knees and Toes. Η Άννα τώρα κάνει τις τέσσερις κινήσεις με την αντίστροφη σειρά.
1: Αχα.
2: Η Μαρία κάνει τις τέσσερις κινήσεις με αλφαβητική σειρά. Πόσα άτομα αγγίζουν τα γόνατά τους την ίδια στιγμή?
1: Και τώρα βλέπεις κόσμο στα γραφεία,
2: στα αυτοκίνητα.
1: Να κάνουν τα χέρια προσοχή μπροστά, να κοιτάτε το τιμόνι, πιάστε.
2: Ναι, κοίτα, λογικά έτσι η ώρα είναι εγκολλημένη στην κίνηση. Ναι. Οπότε
1: είναι η καλύτερη ευκαιρία να κάνει το Head, Shoulders, Knees and Toes. Ο Γιώργος κάνει τις τέσσερις κινήσεις με την κανονική σειρά του τραγουδιού. Η Άννα κάνει τις τέσσερις κινήσεις με την αντίστροφη σειρά. Η Μαρία κάνει τις τέσσερις κινήσεις με αλφαβητική σειρά. Πόσα άτομα αγγίζουν τα γόνατά τους την ίδια στιγμή? Αυτό ψάχνουμε και πού στέλνετε τις απαντήσεις σας?
2: Στο Viber 99310031 με την ένδειξη Trends, την απάντησή σας, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι. Κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

0: είμαι κάπου ρεση Πλάτωνα και θέλω να πάω στην τουαλέτα.
1: Ναι.
0: Και στέκομαι μπροστά από δύο πόρτες, βλέπω τα σύμβολα.
1: Δύο πόρτες.
0: Ρε παιδιά, βάλτε πιο απλά τα σύμβολα, αρσενικό θηλυκό. Δεν θέλω να αποκρυπτογραφήσω το δίσκο της Φεστού. Να κατουρίσω θέλω.
1: Παλιά δεν ήταν πολύ ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ένας κύριος κουστούμάτος και μια κοπέλα με φούστα.
0: Ναι.
1: Και έλεγες ωραία αυτό. Τώρα
0: ή
1: πλέον...
0: το αγγελάκι με το πουλάκι.
1: Μπράβο.
0: Που εκεί καταλαβαίνεις.
1: Βλέπω πουλάκι, πάω πουλάκι.
0: Ναι, μα κάτι σύμβολα, κάτι ψαγμένα,
1: ναι.
0: Κάτι τέτοια.
1: Έχω μπει σε λάθος τουαλέτα, Άννα μου, επειδή ήταν ψαγμένο και αυτά. Και πώς ήμουν σίγουρος ότι αυτό που έβλεπα ήταν το αντρικό.
0: Και εγώ το έπαθα με το τριγωνάκι που τελικά συμβόλιζε τη φούστα.
1: Πού να το ξέρουμε, παιδιά, ότι τριγωνάκι συμβολίζει τη φούστα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή στο άλλο τι ήτανε.
0: Και μπήκα ρε Σπλάτωνα, να μπήκα. Το κατάλαβα κατευθείαν γιατί είδα τα όρθια τα ουρητήρια.
1: Αχ, νομίζω τα όρθια.
0: Και λέω, όπα!
1: Όπα, τι έγινε εδώ.
0: Δεν είμαι εδώ.
1: Τι έγινε εδώ, παιδιά.
0: Και βγήκα κακήν κακός. Και...
1: Πόσες φορές όμως έχουμε πάθει τέτοιο πράγμα. Γκάφα έτσι σε τουαλέτα. Πόσες φορές. Εγώ η μεγαλύτερη μου είναι αυτή, ότι έχω μπει σε λάθος και έχω βγει και την ώρα που έχω βγει απ' έξω περιμένει μια κοπέλα. Και λέω τώρα, το πρώτο που σκέφτηκα ποιο ήτανε. Έκανε λάθος.
0: Η κοπέλα, βέβαια.
1: Ναι, δεν σκέφτηκα.
0: Βέβαια.
1: Και μετά, παιδιά, ένιωσα τέτοια ντροπή. Τέτοια ντροπή. Εσύ έχεις πάθει έτσι κάτι τρέλο στην τουαλέτα.
0: Βεβαίως. Ξέρετε, οι τουαλέτες που άμα κλειδώσει από μέσα είναι κόκκινο. Βλέπεις το κόκκινο εκεί στο.
1: Ναι.
0: Στο τέτοιο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εκεί που κλειδώνει, έτσι.
0: Ναι.
1: Φαίνεται το κόκκινο, μετά είναι πράσινο.
0: Ναι. Οπότε βλέπω το πράσινο και δεν χτυπάω γιατί λέω.
1: Πράσινο,
0: ναι, για να μην είναι κλειδωμένο. Και ήταν μέσα μια κοπέλα. Παιδιά, εκνευρίστηκε πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, ούτε που πρόλαβα να δω κάτι.
1: Ναι.
0: Με το που άνοιξε, ήταν οπ!
1: Είναι αυτό το. Αυτός ο διάλογος του.
0: Ναι, οπ! Αλήθεια όμως, ούτε κοίταξα, ούτε έγινε κάτι.
1: Μπράβο.
0: Αλλά τα πήρε στο κρανίο. Και μετά,
1: κλείδωσε, κυρία μου, και εσύ.
0: Ναι, εκνευρίστηκα κι εγώ. Γιατί ήταν πολύ αγενής και προσβλητική.
1: Και ήμουν κάπως... πράσινο είχα, περνούσα.
0: Κυρία μου, δεν κλείδωσες.
1: Έπρεπε να φωνάσεις ασφαλιστικές εκείνη την ώρα.
0: Έπρεπε να δεις,
1: έτσι,
0: να γίνει χαμός.
1: Εγώ με πράσινο, κυρία μου, μπήκα. Εσύ ήσουν με την όπισθεν, δεν κατάλαβα. Πείτε μας στο Viber 99-31-0-31 γκάφα που κάνατε έτσι σε τουαλέτες καταστήματος.
0: Σε δημόσιες τουαλέτες, σε ένα ταξίδι, μέχρι να γίνουν κοινές επιτέλους.
1: Για πείτε μας.
0: Γλιτώσουμε.
1: 99-31-0-31. Περιμένουμε τις ιστορίες σας.

0: Έρχονται τα μηνύματά σας στο Viber. Συζητάμε για τουαλέτες, για γκάφες που μπορεί να έχουμε κάνει. Καλημέρα στον Ανδρέα μας, που λέει: εγώ πήγα σε unisex toilet στο εξωτερικό. Δεν είχα θέμα, αλλά οι κοπέλες, λέει, ναι, ένιωθαν άβολα.
1: Α.
0: Αυτό είναι ένα θέμα που υπάρχει γενικότερα με τις unisex τουαλέτες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αν και είναι ξεχωριστό το κάθε δωματιάκι, ρε παιδί μου.
1: Άβολα θα ένιωθες, φίλε μας, και άμα ήταν ο Κυριάκος δίπλα σου, ο οποίος γκάφα δεν έκανα, λέει. Αλλά ξέρετε, στις αντρικές τουαλέτες υπάρχει κώδικα σχετικά με τα ουρητήρια. Όταν υπάρχει άλλος μπαίνοντας, πας σε αυτό που είναι το πιο μακριά για να κάνεις για τη δουλειά του. Εγώ πάντα πάω δίπλα επιδεικτικά για να νιώσει άβολα. Ναι. Κάφρος είσαι, Κυριάκο μου, αλλά γι' αυτό σε αγαπάμε.
0: Καλημέρα στη Μαρία μας που λέει ότι είχα άδικο και ότι είμαι λάθος, γιατί πάντοτε πρέπει να χτυπάμε. Ναι, λέει, ήταν πράσινο και δεν χτύπησε στην πόρτα, αλλά εκτός σπιτιού πάντοτε χτυπάμε από ευγένεια και για σιγουριά. Μπορεί, λένε, να ήταν στο τσάκι, κυρία, να τα κάνει πάνω της και δεν πρόλαβε να κλειδώσει. Και αυτό, λέει, πρέπει να το μαθαίνουμε και στα παιδιά μας. Εννοείται ότι είναι βασικοί κανόνες ευγένειας να χτυπάμε την πόρτα, αλλά αυτό, το πράσινο και το κόκκινο, είναι ο κώδικας για να καταλάβεις αν έχει κάποιον μέσα ή όχι. Και
1: όπως ξέρεις,
0: Μαρία μου, μπορεί και εγώ να ήμουν έτοιμη να τα κάνω πάνω μου.
1: Μπράβο, ακριβώς. Συγχρονιστήκατε. Καλημέρα, λέει η Τζουλιάνα. Εμένα μου ξαναέτυχε να είμαι έξω από τουαλέτες επί 20 λεπτά να προσπαθώ να καταλάβω τι σημαίνει η γραμμή και τι σημαίνει ο κύκλος. Φωνάζω τον μάνατζερ του μαγαζιού και του λέω τι έπρεπε να καταλάβουμε αυτά δηλαδή. Και μου λέει το θεϊκό, σκέψου τι έχεις.
0: Όχι, ρε.
1: Εντάξει. Πολλά τέτοια. Έχουμε πολλά μηνύματα, θα τα πούμε σε λίγο. We play the hits. You live the life. Hi, this is Harry Styles.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας μπαίνει σε R&B mood. Street food, παγωμένα κοκτέιλς και μουσική που κρατά το vibe ψηλά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μέσα στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Παζώ.
2: Νερό,
3: παζώ.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα, φέρτο.
5: Πάρτο!
6: Σύνεψες η νύχτα, εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Head, shoulders, knees and toes στο AM Genius Club. Σήμερα μοιράζει, και σήμερα μάλλον, voucher αξίας 30 ευρώ από Trends Beauty Shop. Καθημερινά ομορφαίνουμε τη ζωή σας και ακονίζουμε τα μυαλουδάκια σας. Θα επαναλάβουμε την ερώτηση σε πάρα πολύ λίγο. Και ο γκουρού του καιρού είναι εδώ, γιατί παιδιά, η Κριστέλα Τσάπ έριξε και βρόχα. Και επίσης, τι παίζει με τα Minions? Κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Βρήκα, το διάβασα και εννοείται θα το μοιραστώ μαζί σας. Και ανυπομονώ να ακούσω και την αντίθεση.

0: Για Minions έταξα να σας πω. Εσύ παρακολουθείς με τα παιδιά σου.
1: Και να μην ήθελα.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραία.
0: Όχι, και δες τον παιδιά. Κρύβει τα μάτια του, κρατάει το κεφάλι του.
1: Κάτι τραγουδιά που μου δημιουργούν πρώτο κέφαλο.
0: Εντάξει.
1: Ένα
2: κόνια παπάγια.
1: Αυτό το κόνια παπάγια, παιδιά.
0: Τα παπάγια λίγο με τρόμαξε.
1: Καταλάβαινε. Ναι, και εμένα με τρόμαξε.
0: Να καταλάβω τι θα πεις.
1: Γιατί όταν μου το ζητούσαν δεν το λέγανε έτσι.
0: Ναι.
1: Μου έλεγαν βάλε το παπάγια, ναι, και δεν το λέγανε ακριβώς έτσι. Και λέω τώρα τι πρέπει να βάλω εγώ, τι πρέπει να βάλω.
0: Παρατήρησες και... ότι ναι, απουσιάζουν τα θηλυκά Minions. Δεν έχει κοριτσάκια Minions, δεν έχει γυναίκες.
1: Δεν το πρόσεξα ποτέ. Ναι. Τι είναι αγοράκι είναι όλα αυτά.
0: Ναι, και λύνει το μυστήριο. Υπάρχουν και γυναίκες Minions σε στρατηγικές θέσεις όμως, έτσι.
1: Έτσι.
0: Αλλά στα Minions βλέπουμε την απουσία κοριτσιών. Και ρωτήθηκε ο Pierre Coffin, ο Γάλλος animator που συνσκηνοθέτησε τις ταινίες του franchise. Και επίσης αυτός δίνει και τη φωνή σε όλα ανεξαιρέτως στα Minions.
1: Αυτόν τον λένε Coffin.
0: Φανταστικά. Pierre Coffin.
1: Α, Coffin.
0: Coffin. Πώς λέμε.
1: Coffin, ναι.
0: Άσε. Και τον ρώτησαν.
1: Τι τον ρώτησαν.
0: Γιατί δεν έχει κορίτσια Minions. Και παιδιά τι είπε.
1: Τι είπε.
0: Δεν μπορούσα να φανταστώ τις γυναίκες να συμπεριφέρονται τόσο χαζά. Να σου το πω ακριβώς, το έκανα ελεύθερη μετά.
1: Πλερωμένη απάντηση, μπράβο.
0: Βλέποντας,
1: ρε φίλε, μπράβο Κοφίν.
0: Πόσο χαζά και ανόητα φέρονται τις περισσότερες, ναι, φορές. Απλά δεν μπορούσαμε τίποτα να φανταστώ τα Minions, δεν είναι κορίτσια. Με απλά λόγια λοιπόν, θεώρησε ένας σκηνοθέτης ότι οι γυναίκες είμαστε πολύ πιο όριμες και λογικές.
1: Εντάξει, είναι αλήθεια.
0: Για να μπλεκόμαστε σε αυτά τα ανεκδίγητα και καταστροφικά και όλες αυτές τις γκάφες στις οποίες ειδικεύονται τα Minions.
1: Ναι. Ας το παραδεχτούμε αυτό, είναι αλήθεια. Παιδιά, αγόρια μεταξύ μας τώρα, έτσι. Από την ώρα που γεννιόμαστε, έχουμε άγνοια κινδύνου. Το βλέπω τώρα και στα παιδιά μου.
0: Ναι.
1: Ο Φίβος, ό,τι και να είναι, θα πάω. Τι θα πάθω, τι θα πάθω. Έτσι, γι' αυτό την παθαίνουν τα Minions.
0: Ναι, ήταν όλα πολύ ωραία η απάντηση του δημιουργού των Minions και ευχαριστούμε πολύ.
1: Και τώρα που Coffin είπαμε και για σένα και σε κάναμε εδώ Θεό,
0: ναι,
1: την επόμενη ταινία Minions πρέπει να μας δώσει να πάρουμε τις φωνές. Να κάνουμε φωτογραφίε.
0: Κάνουμε τα όλα τούτα, λαλός.
1: Όλα τα κάνει αυτός.
0: Ο Pierre, ναι.
1: Pierre.
0: Σε όλα είναι εξαιρέτο τα πλασματάκια, αυτός κάνει τη φωνή.
1: Εντάξει, ας κάνει λίγο πίσω. Ας πιει ένα coffin, έτσι, να χαλαρώσει και εμείς να κάνουμε τις φωνές.

0: Και παίρνω τη Λετήσια, παιδιά, τη βάζω κοντομάνικο, γιατί έσκαγε ο Τζίτζικας χθες, στα εξωτικά λατσιά τουλάχιστον.
1: Είχε ζέστη.
0: Ναι, τη βάζω σε ένα ποδηλατάκι που ακόμα δεν ξέρω για την ηλικία τη, δεν φτάνει, αλλά κάθεται, δένεται.
1: Εντάξει.
0: Και το τσουλάω εγώ. Έχουμε ένα πάρκο συγκλονιστικό με δύο κούνιες, μια τσουλήθρα.
1: Τέλεια.
0: Εκεί στον υπέροχο μας Δήμο. Ένα λεπτό με τα πόδια.
1: Μάλιστα.
0: Από το σπίτι. Κατεβαίνουμε. Τρελάθηκε, τρελαίνεται για κούνιες, για τσουλήθρες. Και με το που τη βάζω πάνω στην κούνια.
1: Ναι, πέφτει.
0: Ξεκινάει η βρόχα.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Παιδιά, εννοώ.
1: Α.
0: Γιατί?
1: Τι?
0: Γιατί? Και ψυχαλίζει.
1: Γιατί τα έλεγα
0: λίγο.
1: Εγώ.
0: Είναι
1: τα
0: κάτω
1: έλεγα.
0: Από το δέντρο το μεταξύ σου.
1: Ναι.
0: Λέει και εγώ, εντάξει τώρα, μια ψυχαλίτσα θα περάσει. Μας φτύνει ο Θεός από πάνω.
1: Ναι.
0: Λέει τι κάνετε. Και πιάνει παιδιά μια μπόρα.
1: Τα είπα όμως χθες. Θυμάσαι
0: τα
1: που
0: είπες.
1: Το είπα. Ότι θα έχει μεμονωμένες καταιγίδες.
0: Και χαλάζει, είπες. Δεν
1: κάποιοι,
0: σε πίστεψα.
1: Κάποιοι με θεωρούσαν γραφικό.
0: Ναι.
1: Και εγώ μαζί με εσάς. Δεν το περίμενα. Λέω τώρα τι είναι αυτά που λέω. Τι βροχές. Αφού δεν φαίνονταν μια χαρά ο καιρός.
0: Αυτό ήταν όμως. Μπόρα, δύο λεπτά και κράτησε.
1: Έβρεξε μόνο στο πάρκο λογικά. Γιατί
0: εμάς
1: ήρθε στα άλλα, που είμαστε δίπλα.
0: Εντάξει, μπορεί να μην το πρόσεξες.
1: Τι να μην πρόσεξε τη βροχή.
0: Ε, τι άμα ήσουν τώρα στο γραφείο και δούλευε.
1: Εντάξει, σιγά. Κοιτάω έξω, ρεμβάζω.
0: Ναι.
1: Θα την έβλεπα τη βροχή. Πάντως σήμερα θα έχουμε μεμονωμένες βροχές. Έχετε το νου σας. Συννεφιές. Και από το μεσημέρι και μετά έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, νότια, ανατολικά και ενδεχομένως και σε περιοχές του εσωτερικού. Παντού δηλαδή.
0: Ναι, και στο πάρκο μας τα λατσιά.
1: Και στο πάρκο θα δίνω ειδική πρόληψη για το πάρκο στα λατσιά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, 27 στα παράλια και 19 στα ψηλότερα ορεινά. Και το βράδυ είμαστε ένα κλασικό 14.
0: Μια χαρά.
1: Ωραίο στο εσωτερικό και 16 στα παράλια και 8 στα ψηλότερα ορεινά. Βλέπω λίγο και για τις επόμενες μέρες, γιατί πολλοί ετοιμάζεστε για Σαββατοκύριακο.
0: Θες να κάνεις spoiler.
1: Καλά κάνετε απ' τη μία, απ' την άλλη, εντάξει παιδιά.
0: Τι θα βρέχει.
1: Εντάξει, μπορεί να ρίξει καμιά βροχούλα.
0: Το σουκού.
1: Βλέπω ότι έχει κατά τόπους βροχές, θα τα πούμε αύριο όμως συγκεκριμένα
0: δεν
1: για να είμαστε σίγουροι.
0: Ναι,
1: εντάξει, αυτά που έχω δεν είναι, δεν χρειάζονται καλό καιρό.
0: Α, δεν θα βρέξει.
1: Δεν θα βρέξει λογικά. Άμα κανονίσουμε όμως, εγώ
0: ναι.
1: Η Ιωάννα, να ξέρετε, κατακλυσμός.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Back to back hits.

0: κάνω σκέψεις. Εντάξει, Τέιλορ. Συγγνώμη, Τέιλορ, μου σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά. Το δεσμηνάκι δεν την γράφουμε.
1: Το μάσα που δεν περίμενε. Ναι.
0: Συγγνώμη, παιδιά, πρέπει να το αυτό? Πω. Έπρεπε να το πω. Την αγαπώ, την εκτιμώ.
1: Τι είναι αυτό, βρε.
0: Δέσποινα.
1: Δέσποινα, ναι, σωστά. Δέσποινα. Σωστά.
0: Καλημέρα στο Mix Greek. Καλημέρα.
1: Τι μου κάνεις τώρα. Τώρα μην τα ψήσει να μιλήσω για βινίλια. Μετά το κιόλο κάνω σκέψεις που δεν θα πιστέψεις.
0: Εντάξει, κάποιοι το είχαμε και σε βινίλιο.
1: Είναι άκρο στο λιμυρό. Κάποιοι το ξέρω όλο τελικά.
0: Για πες και βινίλια.
1: Τα βινίλια, λοιπόν, παιδιά, είναι τάση. Το βινίλιο επιστρέφει, εξελίσσεται σε τεράστια τάση και φαίνεται ότι οι Gen Z ερωτεύτηκαν ξανά τον αναλογικό ήχο.
0: Τι ωραίος,
1: και μάλιστα έχω και νούμερα που θέλω να μοιραστώ. Mm. Το 2022 έγινε κάτι που μοιάζει αδιανόητο. Τα βινίλια ξεπέρασαν σε πωλήσεις τα CD για πρώτη φορά μετά το 1987.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι ποιος παίρνει CD. Από τη μία.
1: Ναι, αλλά και τα βινίλια. Πλέον βλέπουμε τους νέους να αγοράζουν pick-up. Εμείς είχαμε στο σπίτι pick-up.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και τα βινίλια είχαμε... είναι μεγάλη αγάπη.
0: Σου είπα ότι τα κατέστρεψα μια μέρα που είχα βγει στο μπαλκόνι. Είχαμε ένα φορητό pick-up. Βγήκα στο μπαλκόνι. Παιδάκι. Και είχα πάρει όλα τα βινίλια των γονιών μου και τα έβαλα έξω για να τα ακούσω. Έξω στο μπαλκόνι.
1: Ναι. Και,
0: και μετά τα άφησα, παιδιά, και λιώσαν όλα. Και πραγματικά ακόμα δεν το έχω ξεπεράσει αυτό.
1: Ναι, να μην σου πω τότε τη συνέχεια.
0: Να δεις λιωμένο Γιάννη Πάριο τώρα. Να μάστα.
1: Ναι. Είχες τίποτα από Beatles?
0: Ναι,
1: είχες το Please Me, Black and Gold. The Beatles.
0: Είχαν Beatles, τώρα δεν θυμάμαι πιο ακριβώς, αλλά είχαν πολύ
1: εύχομαι
0: ωραία.
1: Εύχομαι να μην κατέστρεψες αυτό, γιατί βλέπουμε αυτή η έκδοση να αγγίζει τις 6.000 ευρώ.
0: Πω!
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κοίτα, ρε,
1: μη ρώτησε τώρα από Led Zeppelin.
0: Άστο.
1: Είχε τίποτα?
0: Σίγουρα Led Zeppelin. Πάει έλειος αυτή.
1: Είχε Black Sabbath.
0: Σίγουρα λιώσαν όλα, σου λέω.
1: Αχ, Sex Pistols. Σίγουρα. The Clash. Τα είχες.
0: Τα είχαν. Πάντως δεν τα έχουν τώρα.
1: Ωραία, ωραία. Θέλω να κοιτάξετε, παιδιά, όλα σας τα συρτάρια, τα ντουλάπια, πράγματα που μπορεί να θεωρείτε στις παλιατζούρα. Έχουν πλέον ανεκτήμητη αξία. Αγαπάμε βινίλια. Και φέρνουν και πολλά πολλά λεφτά.
0: Και,
1: αν είναι και σε καλή κατάσταση.
0: Και πόσο αλλάζει ο άνθρωπος. Θυμάμαι τότε με το που βγήκε το CD, λέγαμε κοίτα, καθαρός ήχος, καμία σχέση με το βινίλιο. Και μετά ακούμε τώρα βινίλιο και λέμε κοίτα, ωραίος ήχος, καμία σχέση με CD.
1: Ναι, ναι, αλλά βλέπουμε στροφή στον αναλογικό ήχο.
0: Εμείς δεν τα προλάβαμε προφανώς τα βινίλια, ακούσαμε ιστορίες.
1: Τι είναι βινίλιο?
0: Τι είναι το pick-up?
1: Τι είναι CD?
0: Τι είναι CD? Από MP3.
1: DVD.
0: Και μετά, τι είναι αυτά? DVD, τι είναι αυτό, παιδιά, δεν ξέρουμε. Εμείς.
1: Blu-ray!
0: Μου κύλας, ρε!

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική, με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
4: This is not just techno.
5: Monday to Friday.
4: This
5: I'm excited.
4: Is pure underground energy. May 31st, Stella Bossi at the Castle Club. Berlin's raw sound takes over room 3. No rules, no limits, just music. Supported by Boiler House. Doors open at midnight. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayia Napa. Feel the underground.

0: AM Genius Club και κάθε μέρα δίνουμε voucher αξίας 30 ευρώ από αγαπημένο Trends Beauty Shop και σήμερα Head, Shoulders, Knees and Toes.
1: Αυτό ακριβώς, όπως θα ακούσατε, τρία άτομα τραγουδούν το Head, Shoulders, Knees and Toes. Ο Γιώργος κάνει τις τέσσερις κινήσεις με την κανονική σειρά του τραγουδιού. Η Άννα κάνει τις τέσσερις κινήσεις με την αντίστροφη σειρά. Η Μαρία κάνει τις τέσσερις κινήσεις με αλφαβητική σειρά. Πόσα άτομα αγγίζουν τα γόνατά τους την ίδια στιγμή?
0: Περιμένουμε τις απαντήσεις σας στο Viber 99310031 με την ένδειξη Trends, την απάντησή σας, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία.
1: Φαίνεται, παιδιά, ότι σας έχει δυσκολέψει, αλλά έρχονται,
0: ναι,
1: πολύ ωραίες απαντήσεις.
0: Σωστές.

0: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Για πες.
0: Έρχεται η γυναίκα σου.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, κουμέρα μου, που γιορτάζει κιόλα σήμερα.
1: Τα χρόνια μας πολλά.
0: Και η κουμέρα μας, μπροστά... η Έλενα γιορτάζει και η Έλενα Ολυμπίου. Μας.
1: Αλλά μπροστά στο μάστρο μας που έχει την γιορτή του σήμερα, όλα τα υπόλοιπα ονόματα είναι, έρχονται δεύτερα και τρίτα.
0: Να σου πω κάτι τώρα και μπροστά στις ευχές που θέλουμε να δώσουμε στο μάστρο μας. Τι να κάτσω εγώ τώρα να σου πω για έρευνα που διάβασα και
1: δεν
0: υπάρχει λόγος.
1: Θα κάνουμε μια αφιέρωση στο μάστρο μας. Να παίξει το βίντεο που ετοιμάσαμε.
0: Να ζήσει το φεγγάρι μας.
1: Να ζήσει το φως μας. Να ζήσει.
0: Ο ήλιος ολόφωτος.
1: Εσείς έχετε πάθει ποτέ. Όχι, το έχουμε πάθει εμείς. Έχετε πάθει ποτέ να γιορτάζει κάποιος πολύ δικό σας άνθρωπος και να μην σας έρχεται εκείνη την ώρα στο μυαλό? Εμένα μου έχει τύχει με σένα.
0: Και θυμάσαι? Εμένα και εγώ με την Έλενα μας.
1: Αγίου Ιωάννη και αυτά. Και χρόνια πολλά στους Γιάννηδες, στις Γιαννούλες.
0: Ευχήθηκε και στον μπαμπά του που είναι πρόδρομος.
1: Ναι. Στην Ιωάννα δεν είχα ευχηθεί, που ήταν απέναντί μου. Σας έχει τύχει αυτό? Και να έρθει βράδυ και να πείτε πω, μα ξέχασα. Εμείς δεν το πάθαμε αυτό. Προς Θεού, παιδιά.
0: Ποτέ.
1: Δεν το έχουμε πάθει ποτέ. Και σήμερα, όποιος άκουγε 7 η ώρα, όποιος άκουγε.
0: Ξέρει πολύ καλά.
1: Ξέρει πολύ καλά ότι με το που ανοίξαμε τα μικρόφωνα, είπαμε χρόνια πολλά στο μάστρο μας, τον άνθρωπό μας.
0: Ναι. Και στην Έλληνα την Ολυμπίου μας.
1: Πραγματικά.
0: Όχι. Θα κλάψουμε για το μάστρο τώρα, ναι.
1: Ένα σκουπιδάκι μπήκε στα μάτια.
0: Εντάξει, συγκινήθηκες κι εσύ.
1: Τώρα ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα κεραστικά που
0: έχεις. Βλέπω και τα μηνύματα τώρα στο group. Καλημέρα, Φραγκίσκο μου.
1: Καλημέρα.
0: Άισμα, θα φάμε κανέναν το άντσο μετά, έλα.
1: Μετά για τα αρθεία πόληση. Εντάξει. Χρόνια πολλά σε όλους σας, ρε παιδιά.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
2: Νερό,
3: πάζω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα φέρτο.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
5: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
6: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: 5η 21 Μαΐου, χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους, στις Ελενίτσες μας, σε όλους σας που γιορτάζετε. Και σε πάρα πολύ λίγο έχουμε να σας πούμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Ποιες παντόφλες θα είναι στη μόδα αυτό το καλοκαίρι, ξέρετε? Θα σας πούμε σε λίγο. Επίσης θέλω να σας πω τον πόνο μου για ένα πράγμα που συναρμολογούσα χθες κάνα δύο ώρο και τα κατάφερα, θα δείξει. Και τι σχέση έχει η φαλάκρα με τα λουλούδια που προσφέρουμε? Όλα αυτά σε πολύ λίγο.

0: τι σκηνικό έγινε κάτω από το σπίτι μου και ακούω φωνές. Πυροβόλησαν το πουλόβερ σου, Βαγγέλη! Είναι σοβαρά! Ζήβαγκο! Είναι από τα αγαπημένα μου. Έχει τουλάχιστον 5 χρόνια να σου το πω.
1: Ναι.
0: Να σου πω συγκεκριμένα.
1: Τι θυμάμαι εκείνη τη μέρα.
0: Να σου πω συγκεκριμένα. Έχει να σου το πω. Εδώ 7 χρόνια, πριν από 7 χρόνια στο είπα.
1: Γιατί πρέπει να τα ξανακούω, γιατί εγώ μετά από 5 λεπτά.
0: Γιατί είναι το ανέκδοτο μετά τα αυγά.
1: Τα διαγράφω από το νου μου, τα διαγράφω από τη ζωή μου.
0: Πριν πάνε έξυπνο όμως. Ζήβαγκο!
1: Με αυτό που κάνεις είμαι έτοιμος να διαγράψω και εσένα από τη ζωή μου.
0: Όχι, δεν μπορείς.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Μπορείς, βάφτισα το παιδί σου.
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: Είμαι πνευματική του μητέρα.
1: Ευτυχώς δεν το βάφτισες Βάγκο για να το λες, να μου θυμίσει συνέχεια το ανέκδοτο. Ζήβαγκο, ζήβαγκο.
0: Μα δεν είναι πανέξυπνο.
1: Ναι, πολύ, πολύ έξυπνο, παιδιά.

0: Τι πήρες, επιπλάκι?
1: Πήρα μία κουζινούλα ξύλινη εξωτερική για τα μωρά.
0: Τι ωραία που είναι αυτά.
1: Πολύ ωραία είναι αυτά, αλλά παιδιά, τα νεύρα μου πραγματικά κάνω καταγγελία. Δεν γίνεται να φτιάξει ένα πράγμα και να έχει 90 βίδες μέσα.
0: Ήταν 90, τώρα είσαι λίγο υπερβολικός.
1: Δεν σου βάζω τα υπόλοιπα. Εκείνα τα ξύλινα, τα μικρά που μπαίνουν ανάμεσα για να είναι πιο σταθερά.
0: Φαντάζομαι έχει και παιδιά, χειρουλάκια όμως. Έχει και τέτοια, ντουλαπάκια.
1: Μιλάμε τέτοιο πράγμα. Αφού ήμουνα με τις οδηγίες, εγώ μεταξύ πάντα ξέρεις τι παθαίνω. Το φτιάχνω, λέω, ναι. Ναι, το έχω αυτό, το έχω αυτό, το έχω αυτό. Και πάντα στο τέλος συνειδητοποιώ ότι στο πρώτο ή δεύτερο βήμα έχω κάνει ένα λάθος και πρέπει να το ξαναβγάλω.
0: Να το ξυλώσω.
1: Εντάξει, χθες δεν το έκανα αυτό, είναι η αλήθεια.
0: Πόση έκανα κάνα δύο ρεθάκια.
1: Μου πήρε κανένα δύο ώρες. Και μου λέει η Ελένη, όταν πήγε να πετάξει έτσι τα χαρτιά αυτά, ναι, ανακύκλωση, μου λέει, είδες ότι στις οδηγίες πάνω λέει μία με μία μισή ώρα ο χρόνος συναρμολόγησης. Λέω, άμα το ήξερα, δεν θα το έκανα.
0: Τόσο πολύ όμως, ρε εσύ.
1: Άστα,
0: εντάξει, δεν μπορεί όμως να γίνει και παιχνίδι δημιουργικό, αλλά θα μου πεις τώρα βίδες, βιδάκια, επικίνδυνα, ναι, για τα μωρά.
1: Όχι, όχι, καθόλου επικίνδυνα. Εγώ είπα στα μωρά, ελάτε παιδιά να το κάνουμε σαν παιχνίδι.
0: Ναι, τι ωραίο.
1: Τα νεύρα μου σε ένα τέταρτο τους είπα, ξαφανιστείτε, δεν θέλω να βλέπω κανένα μπροστά μου, αφήστε με μόνο μου να κλάψω. Είχε τόσα πολλά πράγματα να
0: φτιάξω. Ναι, αλλά τώρα δεν έχουν τα μωρά μια υπέροχη κουζινούλα εξωτερικού χώρου.
1: Τώρα
0: φτιαγμένη
1: έχουν
0: από τα χεράκια του μπαμπάκα.
1: Θα τα βγάλω στον εξωτερικό χώρο, θα κλείσω και την πόρτα, θα την κλειδώσω και
0: θα κάτσουν έξω. Και όσες ώρες έκανες να τις συναρμολογήσεις, να τα αφήσεις εκεί.
1: Εκεί. Θα παίζουν τουλάχιστον για 5 χρόνια να κάνω απόσβεση του κόπου.
0: Ναι,
1: μου.
0: Μετά θα το φέρεις από εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Να το δώσουμε στη Λετησία, γιατί σου έχω και χειρότερο.
1: Τι?
0: Σκέφτομαι να μαντάρεις η σταριέρα, να τελειώνεις και να μείνεις και μια βίδα πίσω.
1: Εκεί
0: τι κάνεις?
1: Εκεί τι γίνεται?
0: Εκεί τι κάνεις?
1: Εμένα 90 είχε και οι 90 χρησιμοποιήθηκα, να ξέρεις. Άμα έχανα μία, δεν θα μπορούσα να το τελειώσω.

0: αίμα τη το κλείσα, είναι δυνατόν.
1: Τι?
0: Να λέει σε σένα την τελευταία τη λέξη.
1: Όχι.
0: Μετά από τόσα χρόνια σχέσεις.
1: Μα ξέρει, ρε παιδί μου, η μόδα. Ξέρει σε ποιον θα πει την τελευταία λέξη. Και σε ευχαριστώ, Δίτσα. Εγώ τη λέω Δίτσα, από το Μοδίτσα.
0: Από το Μοδίτσα, απλά. Εγώ τη λέω Μο.
1: Έχω κάποιες άγνωστες λέξεις. Για παντόφλες μιλούσαμε με τη μόδα και τι θα φορεθεί φέτος το καλοκαίρι. Και μου λέει. Καλά τα τζέλις, καλά τα fisherman sandals, καλές οι ασπαντρίγες. Τι λέω, όπα, δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Έλα, μωρέ.
1: Θα ρωτήσω την Ιωάννα. Τι είναι τα τζέλις?
0: Δεν είναι αυτά είναι εκείνα. Θέλω να σκεφτείς τα παπουτσάκια. Όχι, είναι και αυτά. Τα παπουτσάκια που φοράμε για να μπούμε σε μια θάλασσα που έχει χοκλακοροτσούθκια. Άμα έχει πέτρες μια θάλασσα.
1: Τι είναι τα χοκλακοροτσούθκια?
0: Κάτσε, παιδί μου, άμα έχει πέτρες μια θάλασσα.
1: Α, σαν προστατευτικά.
0: Δεν φοράμε κάτι παπουτσάκια.
1: Φοράμε.
0: Που είναι έτσι πλαστικά σαν τζέλι.
1: Μπράβο.
0: Αυτά είναι τα τζέλι.
1: Από πέρσι αυτά έξω.
0: Νομίζω. Ναι.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Κάπου το έχω δει τώρα που το λες.
0: Η Κάλια.
1: Η Κάλια φοράει τζέλι.
0: Έχει δει με εκείνα τα κόκκινα τα πολύ ωραία που έχει.
1: Μπράβο, πολύ ωραία αυτά που έχει.
0: Αυτά είναι τα τζέλι.
1: Απλά, Κάλια, η μόδα μου είπε ότι φέτος δεν θα είναι το νούμερο ένα.
0: Άντε, τα τζέλι. Φέτος δεν θα πιάω. Εγώ δεν είχα.
1: Fisherman sandals, τι είναι τα fisherman sandals?
0: Τα σανδάλια, τα σάνταλα που όμως θυμίζουν λίγο αρχαιοελληνικά που έρχονται από πάνω και είναι και τα αντρικά έτσι. Κλειστά
1: αυτά.
0: Λίγο στα δαχτυλάκια.
1: Αυτά είναι ύπουλα.
0: Και βγαίνουν οι λωρίδες.
1: Γιατί άμα τα φοράς όλο το καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο έρχεσαι με σχέδια.
0: Ναι,
1: πάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Με σχέδια γιατί έχει γραμμές.
0: Ναι.
1: Και το τρίτο είναι οι εσπαντρίγες. Α, τις ξέρω τις εσπαντρίγες. Είχα κάποτε.
0: Αυτά τα φορετά σαν μπαλαρινάκια που όμως έχει από κάτω το.
1: Σαν ψάχνα, ένα τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ξεχάστε τα όλα αυτά. Φέτος η μόδα λέει flip, flop, flip. Flop.
0: Τρελαίνομαι για τα flip-flops.
1: Ναι,
0: φτάνει να μην οδηγώ, να μην κατεβαίνω σκάλα,
1: ναι.
0: Να μην πάω να τρέξω.
1: Το χειρότερο πέσιμο στη ζωή μου το έχω κάνει με flip-flop.
0: Είναι αυτό το περσινό στο
1: πάρκο. Χειρότερο.
0: Που κρατούσε τους καφέδες.
1: Αυτό. Ναι. Το χειρότερο.
0: Πω,
1: αυτό, παιδιά, δεν
0: είναι.
1: Δηλαδή, μπορεί να πάθεις. Εγώ, δηλαδή, σίγουρα μπορώ να πάω από σανδάλια. Να λένε από τι πήγε αυτό, από σανδάλια.
0: Να.
1: Και
0: από
1: να, flip-flop, να μείνω στην ιστορία. Από flip-flop.
0: Είναι πιο catchy.
1: Ναι, ναι.
0: Ή άμα σου διπλώσει, παιδιά. Αυτό είναι το χειρότερο για μένα.
1: Ναι.
0: Πας να κατέβει σκάλα, να διπλώσει. Και το άλλο, το χειρότερο που έχουμε τα flip-flops, είναι που πάει το ποδαράκι καμιά φορά.
1: Ναι.
0: Χαμέ.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή εκεί που περπατάω.
1: Φρενάρει.
0: Στράει, φεύγει.
1: Είναι το μικρό δαχτυλάκι που κρατάει φρένο. κάνει κόντες, κάνει τέτοια.
0: Είναι το πατουσάκι κατάμαυρο.
1: Εσάς ποια είναι τα αγαπημένα σας και τι θα φορέσετε φέτος το καλοκαίρι? Viber 931 0031. Για πείτε μας.

0: tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started.
3: Let's get it started.
2: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
3: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
4: Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ.
2: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
5: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
6: Okay.

0: Τι? Τι άλλο θα σκεφτείτε?
1: Τι, και δεν εννοώ το τσάι.
0: Όχι, αρνούμε να το πω. Αρνούμε να το πω. Από εδώ και πέρα οι έρευνες που θα λέμε θα έχουν ονοματεπώνυμο. Γιατί είμαι σίγουρος ότι η συγκεκριμένη έρευνα την έχει βγάλει η γυναίκα. Σίγουρος. Παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μη μας προδιαθέτεις όμως, πες το και άσε μας να αποφασίσουμε.
0: Εν τω μεταξύ εδώ λέει το Cornell University. Ποιο είναι το Cornell University?
1: Είναι πανεπιστήμιο, τι θες.
0: Πού είναι? Πες μου τώρα που είναι το Cornell University. Περίμενα να δω.
1: Κάτσε το ψάξω.
0: University.
1: Το θες το χάρτη, θες να σου στείλω Πινέζα.
0: Αχ, υπάρχει. Κάτσε να δω. Α, στη Νέα Υόρκη. Σιγά τώρα στη Νέα Υόρκη.
1: Τι έρευνα κάνανε τώρα αυτοί στο Cornell University?
0: Έρευνα η οποία λέει ότι οι άντρες που δίνουν πολύ συχνά λουλούδια, προσφέρουν λουλούδια στα κορίτσια τους, δεν μένουν φαλακροί. Τι λέτε, Cornell?
1: Μα ακούγεται ότι είναι σωστή έρευνα, ρε εσύ.
0: Εγώ στη ζωή μου έχω δώσει πάρα πολλές φορές λουλούδια.
1: Ναι.
0: Βλέπεις καμιά τρίχα στο κεφάλι μου που δεν τη βλέπω εγώ?
1: Δεν έχεις φρύδια.
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτό

0: μου πει κάτι σοβαρό.
1: Έτσι βγαίνουν οι έρευνες.
0: Παιδιά, το συμπέρασμα είναι ένα. Πάρτε λουλούδια.
1: Ναι.
0: Χαρίστε λουλούδια.
1: Ναι, ναι,
0: χαιρόμαστε.
1: Ναι.
0: Και όσο και αν λέμε, δεν θέλω τίποτα, έλα τώρα, μη. Όχι.
1: Εγώ έχω ξοδέψει σε λουλούδια τα μαλλιά της κεφαλής μου.
0: Γι' αυτό δεν έχεις.

0: στο EM Genius Club σήμερα και τραγουδήσαμε και χορέψαμε το
1: Head, shoulders, knees and toes. Αυτό, παιδιά, και σας ρωτήσαμε.
0: Λίγες που κόλλησα λίγο στη σειρά.
1: Αν τρία άτομα θα το μάθεις καλά τώρα, περίμενε. Έρχεται η ώρα σου και σένα. Έρχεται. Τρία άτομα τραγουδούν το Head, shoulders, knees and toes. Ο Γιώργος κάνει τις τέσσερις κινήσεις με την κανονική σειρά του τραγουδιού. Η Άννα κάνει τις τέσσερις κινήσεις με την αντίστροφη σειρά. Η Μαρία κάνει τις τέσσερις κινήσεις με αλφαβητική σειρά. Και σας ρωτήσαμε πόσα άτομα αγγίζουν τα γόνατά τους την ίδια στιγμή.
0: Και είναι. Δύο
1: άτομα.
0: Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι απαντήσατε σωστά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη Σίτα μας, Πλάτωνα. Γιατί αν σου έλεγα τώρα διακοπές 2.000 ευρώ, αλλά άκου τώρα, δωρεάν. Γιατί με το So Easy Rewards γίνεται και αυτό. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εξαργυρώσετε τα αστέρια σας μέχρι τέλος Μαΐου και να μπείτε στην κλήρωση για 2 δωροεπιταγές για διακοπές αξίας 2.000 ευρώ.
1: Και μην ξεχνάτε, είναι Πέμπτη και κάθε Πέμπτη Solvi Power Diesel με ενισχυμένη καθαριστική δράση, προστασία από τη διάβρωση και καθαρότερη καύση για περισσότερη απόδοση και οικονομία, καθαρίζει τα κρίσιμα μέρη του κινητήρα. Ευχαριστούμε βεβαίως και.
0: Το Bean Bar μας, το λατρεμένο με τις καφεδάρες μας. Μαράκι Πορφυράκι, δες την σας πουργητάκι, χτυπάει την πορτούλα. Θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 12.
1: Αυτά από εμάς τα λέμε αύριο. Να είστε καλά. Να προς αύριο, Happy Friday! Happy Friday, τι καλά.
0: DJ Άνθος στην παρέα μας αύριο.
1: Και εσείς να προσέχετε και να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και τη μέρα αυτό.
1: Μετά από 10 χρόνια. Μετά από 10 χρόνια. Reset. Μπατονέτα.
0: Έλα, ξαναπέστε να το πούμε ωραία.
1: Και μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
2: Νερό,
3: πάζω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα, φέρτο.
5: Πάρτο!
6: Σκέψες η νύχτα, εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
7: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Aya Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το καλοκαίρι μου.
3: Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
2: Έχουμε γίνει σουζούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
3: Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.
4: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live ραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Αυτή είναι η Ολίβια Ντίν με το Show Easy. Και ξέχασα να ευχηθώ τι γιορτή έχουμε σήμερα. Κωνσταντίνου και Ελένης, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Είμαι σίγουρη ότι όλες οι οικογένειες σήμερα έχουν κάποιον να γιορτάζει. Πολλά τα κεραστικά. Γιορτάζουμε και εμείς εδώ. Γιορτάζει ο μάστορος μας, ο Ντίνος Κωνσταντίνος. Γιορτάζει η αδερφή μου, η κουμέρα μου, η γιαγιά μου, η Έλενα Ολυμπίου. Όλοι γιορτάζουν σήμερα. Πάρα πολύ ωραία μέρα. Είναι από τις αγαπημένες μου ονομαστικές γιορτές που δεν είναι δική μου ονομαστική γιορτή, γιατί είναι και κοντά στο καλοκαίρι. Είναι πάντα πολύ ωραία, ανθισμένα, όμορφα και μας κάνει και καλημέρα σήμερα. Οπότε χρόνια πολλά. Να πάρετε τηλέφωνο τώρα αμέσως στους φίλους σας, συγγενείς σας που γιορτάζουν, τα αγαπημένα σας πρόσωπα, να τους ευχηθείτε και να τους υπενθυμίσετε πόσο πολύ τους αγαπάτε.

νιώθω ότι είναι Παρασκευή σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Πέμπτη είναι και ο λόγος που αναφέρομαι στις μέρες είναι γιατί είδα τον καιρό. Και λέει εδώ, ενώ ξύπνησα με πολύ καλοκαιρινή διάθεση, πολύ ωραίος είναι ο καιρός έξω, ότι μετά το μεσημέρι, ό,τι προλάβαμε, προλάβαμε. Θα έχει βροχές και καταιγίδες. Και καταιγίδες που μπορεί να φέρουν και χαλάζι και στο εσωτερικό και στα ορεινά. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ο καιρός γιατί ξηγήθηκε έτσι. Έρχεται Σαββατοκύριακο, θέλουμε να κάνουμε βουτιές. Εν τω μεταξύ, ξύπνησα σήμερα και επειδή τις προηγούμενες μέρες έλεγα συνέχεια ότι θα βρέχει από την Πέμπτη και μετά και ήταν καλός ο καιρός, λέω πόπο. Ψέματα είπα στον κόσμο, δεν θα βρέχει. Και τελικά θα βρέχει. Βασικά δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι τώρα τροπικό το κλίμα της Κύπρου. Οπότε καλού κακού να έχετε μία ζακέτα μέσα στο αμάξι, μία ομπρέλα, μπρατσάκια, ό,τι να είναι τώρα, γιατί ό,τι να είναι ο καιρός μας.

0: Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χώρου που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number 5.

number three.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
2: Νερό,
3: πάζω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα, φέρτο.
5: Πάρτο!
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
6: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
7: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

ήταν η Miley Cyrus με το End of the World και με αυτό το κομμάτι είμαστε στη δεύτερη μας ώρα, στα 11 λεπτά μετά τις 11. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Μία Πέμπτη σήμερα που μοιάζει πολύ με Παρασκευή. Μόνη μου το νιώθω αυτό, δεν ξέρω γιατί. Είναι που είναι αυτή η γιορτή και γιορτάζουν όλοι και έχουμε κεράσματα και έχουμε χαρές και έχουμε ευτυχίες που σου δίνει το αίσθημα ότι είναι Παρασκευή. Γιατί και η Παρασκευή είναι μία γιορτή από μόνη της αυτή η μέρα. Όπως και να έχει, όπως είπαμε, είμαστε στη δεύτερη μας ώρα παρέα με τα Coffee Berry, τα οποία γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας φέτος με το επαιτειακό ποτήρι των 10 χρόνων με κεντρικό μήνυμα 10 years of artisan specialty coffee, ενώ υποστηρικτής είναι το Osteo Advanced Bone Support της Nature Aid.

Το καλοκαίρι απαιτεί πάρτι και εμείς έχουμε κάθε χρόνο τα καλύτερα και τώρα υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με τον πιο ωραίο τρόπο. Είναι το Μες στην Πόλη Festival Summer Edition 6 και 7 Ιουνίου. Οπότε θα γίνει χαμός στην αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας. Γίνεται το απόλυτο Summer Hangout με street food, με παγωμένα cocktails, με χαλαρά vibes στο γρασίδι, με μουσική που θα σε κρατήσει εκεί. Το Σάββατο θα έχουμε R&B mood και Κυριακή Greek disco vibes. Σας περιμένουμε από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Θα γίνει χαμός και φέτος. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy.

0: tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
3: Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι,
2: κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

Μπορεί να είναι το οτιδήποτε, πρέπει να έχετε το νου σας και τα μάτια 14, γιατί αυτά τα ζώδια είναι ο Παρθένος, ο Υδροχός και ο Δίδυμος. Είμαι και εγώ σε αυτή τη λίστα. Τι αλλαγή να έχω άραγε σε αυτή την επαγγελματική μου ζωή? Δεν θέλω αλλαγή στην επαγγελματική μου ζωή. Είμαι μια χαρά, περνάω τέλεια όπως είναι, οπότε όλα καλά. Για τους Δίδυμους δεν ξέρω τους υπόλοιπους, αλλά εμένα δεν με πιάνει αυτή η πρόταση. Οπότε, Παρθένοι, Υδροχόοι, Δίδυμοι, θέλω να είστε ιδιαίτερα ξύπνοι αυτό το δεκαήμερο. Μπορεί να σας έρθει μια επαγγελματική πρόταση, μπορεί να κάνατε εσείς κάποια ανοίξη σε κάποια άλλη δουλειά, κάποια άλλη εταιρεία. Θα έρθουν αλλαγές. Άρα, έχουμε να μαζέψουμε τις δικές μας αποφάσεις και να δούμε ποιο θα είναι το πιο σωστό που θα πράξουμε, για να δούμε ποια θα είναι η επαγγελματική μας στέγη το καλοκαίρι.

Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω, αφού φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Όμως εσείς παραμένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η Χριστίνα Αργυρού με Lunchbox από τις 12 μέχρι τις 2. Μαζί μας εννοείται είχαμε τα Coffee Berry, τα οποία γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας φέτος, με το επαιτειακό ποτήρι 10 χρόνων και κεντρικό μήνυμα 10 Years of Artisan Specialty Coffee, αναδεικνύοντας την πορεία, τη φιλοσοφία και την εξέλιξη των Coffee Berry. Ενώ στην παρέα μας έχουμε και το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid. Θα τα πούμε ξανά αύριο την ίδια ώρα σε δύο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά πολλά φιλιά!

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς και δροσιστικά ποτά που φτιάχνουν το απόλυτο summer mood. 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται ο πιο γευστικός καλοκαιρινός προορισμός της πόλης. Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: a Rhodes, Zamla Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
2: Νερό,
3: πάζω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα, φέρτο.
5: Πάρτο!
6: Σκέψες η νύχτα, εσώνιζε, λουλά μου, μαρουλά μου.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζι. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 9743-7727. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
4: This is not just a show. This is Cataclysmos Festival at the Castle Club. May 31st, Bassjackers take over the main arena. Massive drops, big room energy, a true festival experience. Part of the Cataclysmos Festival. Plus, in the Sin Arena, R&B legend Lady Styles brings the vibe.
5: No, I don't want no scrub.
4: Doors open at 10. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayia Napa. Feel the energy.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number 5.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay, νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
2: Νερό,
3: πάζω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα, φέρτο.
5: Πάρτο!
6: Σε συνύχτα εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
7: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
8: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

0: That's your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
3: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
4: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
3: Νερό,
4: πάζω.
3: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
5: Σου είπα, φέρτο.
6: Πάρτο!
7: Σύνεψες η νύχτα, εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
3: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
8: This is not just techno.
9: Monday to Friday.
8: This
9: I'm excited.
8: Is pure underground energy. May 31st, Stella Bossi at the Castle Club. Berlin's raw sound takes over room 3. No rules, no limits, just music. Supported by Boiler House. Doors open at midnight. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayia Napa. Feel the underground.

Να ζήσει όλη η Κύπρος. Το κάθε σπίτι έχει ένα Κωνσταντίνο, έχει μία Κωνσταντίνα, έχει μία Νίνα, μία Έλενα, μία Ελένη. Και το δικό μας σπίτι έχει την Έλενα Ολυμπίου και τον Ντίνο, Ντίνο G. Να τους ευχηθούμε Happy Name Day. Καλώς ορίσατε στο Hit Parade. Καλή Ελευθερίου στο μικρόφωνο. Η δική μου γιορτή είναι 8 Ιουνίου. Σημειώστε από τώρα, κανένας δεν με θυμάται. Η Αγία Καλλιόπη. Να μου ευχηθείτε κι εσείς. Στο 3131 τα μηνύματά σας, στο Instagram Mix of M Cyprus και στο TikTok I Know You Want Me από Pitbull. Ha ha ha.

τους Hertz και Wonderful Life. Να το ακούτε αυτό το κομμάτι και να σκέφτεστε τα lyrics κάθε φορά που περνάτε έτσι δύσκολα. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Και να σας πω ότι τη ζωή την κάνει ακόμα καλύτερη και πιο εύκολη και η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα και έχει και Fiber Internet, 5 Gbps για το σπίτι και Wi-Fi παντού με δωρεάν booster και πλάνο 5G Unlimited Max και πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευή με δόσεις. Είναι το Epic One και τα έχει όλα σε ένα.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Γρασίδι, χαλαρά vibes, παγωμένα ποτά και μουσική που δεν αφήνει να φύγεις. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας ζωντανεύει με το Mess in Poly Festival Summer Edition. 6 και 7 Ιουνίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge. Scrooge, βρες ό,τι θέλεις και πες και εσύ το πήρα από το Scrooge.
1: Μπορεί να ψάχνεις, να γυρεύεις, να βρεις διάφορα πράγματα. Είτε αφορά σε τεχνολογία, είτε θες να βρεις βιταμίνες, είτε θες να βρεις ρούχα, μαγιό κτλ. Ό,τι είναι και αν αυτό, ό,τι και αν είναι αυτό που θέλεις, είτε είναι για το σπίτι σου, είτε για τον εαυτό σου, είτε για την καθημερινότητα και το lifestyle σου, θα το βρεις στο Scrooge App. Και να σας πω ότι συγκεκριμένα μπορείς να βρεις τις καλύτερες οικιακές συσκευές, μπορείς να κάνεις τα ωραία τα σμούδι σου, τους καλούς τους χυμούς, τα δυνατά, τα εσπρέσο, ό,τι χρειάζεσαι για να έχεις μέσα στην κουζίνα, σε μπλέντερ, καφετιέρες, χιλιάδες μικροσυσκευές, είναι σε σούπερ τιμές και με παράδοση express. Έκανα ποίημα. Θα έρθεις στο σπίτι σου ή σε κάποιο Scrooge Point. Μπορείς να αγοράσεις αυτό που χρειάζεσαι για να πεις και εσύ το πήρα από το Scrooge.

0: την εκπομπή σας προσφέρει η Epic.
1: Fresh, loud, on repeat.
2: Your hot track of the week.
1: Only on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χώρου που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

number three. Hey!

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay, νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
4: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω.
3: Νερό,
4: πάσω.
3: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
5: Σου είπα, φέρτο.
6: Πάρτο!
7: Σε συνύχτα εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
3: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο, κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff, powered by Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
3: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
8: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
9: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

Τι κάνετε 6 και 7 Ιουνίου, θα σας πω εγώ τι κάνετε. Θα βρεθείτε όλοι μαζί μας από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα στην αυλή του Παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας για να κάνουμε το απόλυτο summer hangout, το τέλειο πάρτι, το μες στην πόλη festival σε ένα καλοκαιρινό edition με street food, με παγωμένα cocktails, με πολύ με πολύ χαλαρά vibes. Θα είμαστε στο Γρασίδι με μουσική έτσι μέχρι και το τέλος, μέχρι αργά το βράδυ. Το Σάββατο θα ακούμε R&B μουσική και η Κυριακή θα ακούμε Greek Disco Vibes. Ξεκινάει το παρτί στις 4. Από τις 4 θα είμαστε εκεί και να σου πω ότι μπορείς να βρεις το εισιτήριό σου στο ticketbox.com.cy μέσα στην πόλη Festival The Summer Edition, γιατί το καλοκαίρι ξεκινάει από το κέντρο της Λευκωσίας. Μέσα στην πόλη.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

Τα KFC είναι υποστηρικτής της εκπομπής εδώ του Hit Parade και έχω να σας πω ότι το κοτόπουλο είναι 100% αληθινό, μαγειρεύεται ολόφρεσκο καθημερινά, έτσι κάθε μπουκιά να διατηρεί τη γεύση και την ποιότητά της, να διατηρεί την πολύ την καλή τη γεύση και την αυθεντικότητά της. Πάντα ξεκινάνε όλα από την πρώτη ύλη και πίσω από τη γεύση των KFC βρίσκεται μια συνταγή με 11 βότανα και μπαχαρικά. Είναι αυτός ο μοναδικός συνδυασμός που κάνει τη signature γεύση, την πλούσια και απόλυτα αναγνωρίσιμη από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη μπουκιά.

ξέρετε, σκεφτόμουν τώρα λίγο πριν αποχαιρετήσω. Τι ωραία που ήταν όταν ήμασταν δημοτικό, γυμνάσιο, που κάθε φορά που γιόρταζε κάποιος μέσα στην τάξη έφερνε σοκολάτες. Και ειδικά Κωνσταντίνου και Ελένης, φεύγαμε με μία χούφτα σοκολάτες, γιατί σίγουρα θα είχες 4-5 μέσα στην τάξη σου, 4-5 που την άλλη τάξη, 4-5 που το παρακάτω διάδρομο κτλ. Ένας καθηγητής σου στάνταρ θα σου έφερνε σοκολάτα. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ωραία, να μοιράσετε σοκολάτες σήμερα και αν δεν θέλετε σοκολάτες, να μοιράσετε ένα ποτάκι, να βγει πιείτε με τους φίλους σας, να το γιορτάσετε τη γιορτή σας και αύριο στις 2 πάλι εδώ θα είμαστε. Φιλιά πολλά. Bye bye.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η αυλή του Παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας μπαίνει σε R&B mood. Street food, παγωμένα κοκτέιλς και μουσική που κρατά το vibe ψηλά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: A Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
3: Η Discobala κάνει δυναμικό comeback στο Garden Day and Night για ένα retro party με κατάλληλες προϋποθέσεις.
4: Αφού το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις. Υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Discotheque, το αγαπημένο κυρίως ελληνικό retro party με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και 0s που δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Στα Dex, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Tino G. Παρασκευή 29 Μαΐου.
4: Πάμε για τρέλες.
3: Garden Day and Night. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
6: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
5: Νερό,
6: πάζω.
5: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
7: Σου είπα, φέρτο.
5: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζι. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Η Discobala κάνει δυναμικό comeback στο Garden Day and Night για ένα retro party με κατάλληλες προϋποθέσεις.
4: Αφού το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις. Υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Discotech, το αγαπημένο κυρίως ελληνικό retro party με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και 0s που δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Στα Tex, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Tino G. Παρασκευή 29 Μαΐου.
4: Πάμε για τρέλες.
3: Garden Day and Night. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m., reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.

0: Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
3: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εννοώ τον καιρό. Αντιγάλω μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
4: Η Discobala κάνει δυναμικό comeback στο Garden Day and Night για ένα retro party με κατάλληλες προϋποθέσεις.
5: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις. Υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
4: Discotech, το αγαπημένο κυρίως ελληνικό retro party με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και 0s που δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Στα Dex, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Tino G. Παρασκευή 29 Μαΐου.
5: Πάμε για τρέλες.
4: Garden Day and Night. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
6: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
2: Νερό,
6: πάζω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
7: Σου είπα φέρτο.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

0: παιδιά. Καλώς ορίσατε στον Mix FM, στο Drive Time Show, το εορταστικό.
1: Χρόνια πολλά, Έλενα Ολυμπίου. Και χρόνια πολλά και στο μάστρο μας, στον Τίνο.
0: Χρόνια πολλά στον παπά μου.
1: Στον παπά σου.
0: Στο βαφτιστικό μου.
1: Στη φίλη μου την Ελένη.
0: Χρόνια πολλά σε όλους όσοι
1: γιορτάζουν. Χρόνια στον κολλητό μου τον Κωνσταντίνο. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο στην Ελλάδα. Χρόνια πολλά, παιδιά, σε όλους.
0: Χρόνια πολλά στη μισή Κύπρο και τη μισή Ελλάδα, ναι. Γιατί είναι και διπλή γιορτή. Ευχόμαστε να είχατε έτσι μια πολύ ωραία μέρα. Χρόνια πολλά στην Ελένη του Πλάτωνα.
1: Χρόνια πολλά, ναι.
0: Χρόνια πολλά στην αδερφή τη Μαρία Πορφυρίου. Βασικά να σταματήσω, γιατί αν το συνεχίσουμε.
1: Κάθε τρεις και λίγο θα σκεφτόμαστε ένα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ευχόμαστε να περάσετε πολύ όμορφα αυτή τη μέρα. Εμείς θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 7 με τις μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες.
1: Πριν από αυτό. Ελενίτσα, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και στην Ελενίτσα. Όχι, σταμάτα. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Θα τελειώσει.
1: Πάμε.

0: Μόλις σας συνειδητοποίησα ότι μετά από 10 χρόνια που είμαι στην Κύπρο, δεν άλλαξα το χώρο στον οποίο ψηφίζω.
1: Αλήθεια.
0: Είμαι ακόμα Αραδίπου Village.
1: Okay.
0: Και μπήκα να δω πού ψηφίζω και είναι πολύ εύκολος ο τρόπος, παιδιά. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, δεν ξέρετε σε ποιο κέντρο είστε, μπαίνετε στην κυβερνητική πύλη του government.cy και είναι wtv.elections.moy.gov.cy και εκεί βάζετε την ταυτότητά σας, ημερομηνία γεννήσεως και σας λέει που ψηφίζετε.
1: Πες άλλη μία το site για να το σημειώσουν.
0: Να σου πω κάτι, elections.moy.gov.cy. Βασικά αν βάλετε που ψηφίζω
1: θα σας το βγάλει.
0: Google, θα σας το βάλει. Θέλω να μου πεις την ταυτότητά σου τώρα, που ψηφίζεις.
1: Να σου την πω στον αέρα, την ταυτότητά μου.
0: Όχι, μου την πεις στον αέρα, αλλά να μου την πεις, γιατί μου αρέσει να το ψάχνω.
1: Μόλις κλείσουμε, ναι.

0: ζητάς συγγνώμη στη ζωή σου.
1: Πάρα πολύ εύκολα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Απλά το θέμα είναι ότι ξέρω ότι κάνω τη βλακεία και μετά ζητάω συγγνώμη.
0: Okay,
1: υπάρχει ένα. Τώρα ανοίγουμε συζήτηση. Υπάρχει ένα σφίξιμο, επειδή ξέρω ότι έκανα λάθος και μπορεί να μου είναι δύσκολο να το λεκτικοποιήσω, αλλά εν τέλει θα ζητήσω συγγνώμη.
0: Πώς θα το ζητήσεις? Εννοώ, ρε παιδί μου, μου κάνεις κάτι και θες να μου ζητήσεις συγγνώμη. Πες μου τι θα μου πεις.
1: Θα αφήσω λίγο χρόνο,
0: ναι,
1: και μετά θα σε πάρω τηλέφωνο,
0: ναι,
1: και θα πω: κοίτα, μπορεί αυτό που είπα ή ο τρόπος που να το είπα να μην ήταν ο καλύτερος. Εγώ κάτι άλλο ήθελα να πω. Συγγνώμη αν σε έφερα σε δύσκολη θέση. Τι?
0: Όχι, Έλενα.
1: Γιατί?
0: Όχι, Έλενα. Τα συγγνώμη μας δεν πρέπει να έχουν δύο λέξεις μέσα. Το αλλά, που δεν το είπες, και το αν.
1: Συγγνώμη σε έφερα σε δύσκολη θέση.
0: Γιατί αν πεις συγγνώμη αν σε έφερα σε δύσκολη θέση, σημαίνει ότι μέσα στη συγγνώμη σου αμφισβητείς την αντίδρασή του.
1: Παναγία μου τώρα, ποτέ ή το ποτάτο, τι θέλεις να πω? Συγγνώμη,
0: συγγνώμη που σε έφερα. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ενώ το αν σε έφερα είναι εσύ. Εντάξει, αν σε έφερα, άρα μπορεί να μένει εντζεσίωρο, αλλά έχω να ζητήσω συγγνώμη.
1: Εντρίμη του λόγου.
0: Όχι, δεν είναι εντρίμη του λόγου. Και επίσης δεν πρέπει να έχει αλλά. Έτσι. Συγγνώμη, είναι αλλά, γιατί αμέσως το αλλά ακυρώνει όλο το προηγούμενο.
1: Αυτό το αλλά το έχω κόψει από τότε που μου λένε και εγώ έχω φίλους, αλλά από τότε.
0: Μπράβο.
1: Δεν υπάρχει το
0: έχεις
1: αλλά.
0: Έχεις απόλυτο
1: δίκιο. Τώρα θα προσθέσω και το που ανάμεσα στο συγγνώμη που.
0: Σε έκανα να νιώσεις άσχημα.
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο, Ελένη.

0: Pink Pantress featuring Zara Larsson, Stateside. Bebe Rexha and Faithless, New Religion. Jennifer Lopez and David Guetta, Save Me Tonight. You can save me tonight. Save me tonight. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Η δισκομπάλα κάνει δυναμικό comeback στο Garden Day and Night για ένα ρετρό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
4: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις. Υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Discotheque, το αγαπημένο κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και 0s που δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Στα Tex, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Tino G. Παρασκευή 29 Μαΐου.
5: Πάμε για τρέλες.
3: Garden Day and Night. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς.
7: Let's get it started. Let's get it started.
6: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
8: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
9: Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ.
6: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
10: You know what it is when we do what we do.
6: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM. Let's make

0: λίγες μέρες μπαίνει και επίσημα το καλοκαίρι. Και όταν λέμε καλοκαίρι σε αυτό το νησί, εννοούμε Loud Music Festival, παιδιά. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μουσικής επιστρέφει 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό.
1: Θα είμαστε και εμείς εκεί, παιδιά, εννοείται. Με live links καθημερινά 4 με 6 και βέβαια δεν θα είμαστε μόνο εμείς. Ποιοι άλλοι θα είναι εκεί, η Έλενα, στο LMF?
0: Τι εννοείς, πάρα πολλοί DJs.
1: Η Λίλα είδα ότι θα είναι. Ο Μέντε Φουέρτε είδα. Αν δεν κάνω λάθος, θα είναι, δεν θα είναι.
0: Παιδιά, πάνω από 50 DJs και καλλιτέχνες. Μια εμπειρία που αξίζει να τη ζήσετε. Και αν θέλετε να πάρετε τα εισιτήριά σας από τώρα, ticketbox.com.cy.

0: Αγαπάς τα αεροδρόμια?
1: Πάρα πολλά.
0: Δεν νιώθεις ότι είναι ένας άλλος κόσμος?
1: Ναι, ξέρεις τι, αρέσει και μου γίνονται το λίμπο. Το ότι είναι ανάμεσα σε δύο κόσμους το αεροδρόμιο. Είναι πώς είναι. Ναι, είναι ανάμεσα σε δύο κόσμους. Δεν μπορώ να το περιγράψω ναι, κάπως αλλιώς.
0: Το μόνο που με αρέσει στα αεροδρόμια είναι ότι είναι όλα ακριβά. Δηλαδή να κάτσεις να φάεις, να πεις, δηλαδή καλύτερα ναι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Αλλά μου αρέσουν και τα αεροδρόμια που έχουν και θεματικές. Και στην Ιαπωνία, αγαπημένα μου φίλε, θα ανοίξει το πρώτο αεροδρόμιο που είναι θεματικό και.
1: Ποια
0: είναι η θεματική του?
1: Ποια είναι η θεματική του?
0: Πέμουν να δούμε.
1: Hello Kitty.
0: Pokémon.
1: Pokémon. Σωστά, Pokémon. Τι είναι να κυνηγούν Pokémon μέσα στο αεροδρόμιο?
0: Όχι, είναι όλο το αεροδρόμιο σχεδιασμένο με τον Pikachu, τον Raichu και όλη την παρέα εκεί.
1: Okay.
0: Από τις καρέκλες, από τις αίθουσες αναμονής, από πάνω,
1: ρεμπόδια,
0: όλα τα φουσκωτά. Είναι σαν να μπαίνεις σε ένα virtual κόσμο.
1: Πάρα πολλά. Δεν θα έπρεπε όμως τα αεροπλάνα που είναι σε εκείνο το αεροδρόμιο να είναι σε σχήμα Pokéball?
0: Pokéball.
1: Ναι.
0: Να δω στρογγυλόν αεροπλάνο.
1: Αυτό.
0: Και τίποτε άλλο.
1: Θα ήταν τέλειο.

0: That's your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Η Discobala κάνει δυναμικό comeback στο Garden Day and Night για ένα ρετρό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
4: Αφού το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις. Υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Discotheque, το αγαπημένο κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και 0s που δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Στα Tex, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Tino G. Παρασκευή 29 Μαΐου.
5: Πάμε για τρέλες.
3: Garden Day and Night. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: Το καλοκαίρι.
3: Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
7: Έχουμε γίνει σουζούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
3: Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.
8: This is not just a show. This is Cataclysmos Festival at the Castle Club. May 31st, Bassjackers take over the main arena. Massive drops, big room energy, a true festival experience. Part of the Cataclysmos Festival. Plus, in the Sin Arena, R&B legend Lady Styles brings the vibe.
9: No, I don't want no scrubs.
8: Doors open at 10. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayanapa. Feel the energy.
3: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
10: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
3: Νερό,
10: πάζω.
3: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
11: Σου είπα, φέρτο.
12: Πάρτο!
13: Σέψε η νύχτα, εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
3: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

0: Καλησπέρα, παιδιά. Δεύτερη ώρα για το Drive Time Show τη ημέρα, στο γιορταστικό Drive Time Show. Χρόνια πολλά, Έλληνα Ολυμπίου.
1: Πάμε να πούμε χρόνια πολλά σε αυτού που δεν είπαμε, σε αυτού που ξεχάσαμε.
0: Ωραία, σε αυτού που ξεχάσαμε. Χρόνια πολλά.
1: Στην Κωνσταντίνα, τη φίλη μου από την Κρήτη.
0: Χρόνια πολλά σε μια Κωνσταντίνα που είχα μαθήτρια στο δημοτικό.
1: Χρόνια πολλά στη βαφτιστήρα σου, Γιάννη.
0: Χρόνια πολλά στη βαφτιστήρα μου που είναι Μαριτίνη, Μαρία Κωνσταντίνα. Αν μα ακού, Μαριτίνη, χρόνια πολλά.
1: Νομίζω βέβαια είναι Μαριτίνη, Μαρία Κωνσταντίνα. Έχει τρία ονόματα το μόνο.
0: Μαριτίνη το όνομά της, αλλά είναι βαφτισμένη Μαρία Κωνσταντίνα.
1: Οκ, okay, τέλεια.
0: Εμείς, παιδιά, θέμα. Και τώρα που πήγε τη βαφτιστήρα μου, ξέρεις τι είναι το αγαπημένο της. Όταν με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει Τατά, να έρθει σπίτι μου να φάει McDonald's.
1: Μανά μου.
0: Ναι, προφανώς εφήσισα της πάρα πολλά. Και νομίζω ότι αυτή τη φορά που θα πάω σπίτι της θα της πάρω το Big Arch.
1: Big Arch.
0: Δεν το έχει δοκιμάσει από ό,τι ξέρω, γιατί είναι ακόμα στο Happy Meal, αλλά νομίζω ότι μπορεί να μπει στο Big Arch. Άμα ο Τατάς έφανε το τζάρεσεν του, είναι στιγμή να φάει και Μαριτίνη.
1: Κοίτα, μπορείς να πάρεις για σένα τον Big Arch και να πάρεις το Happy Meal να πιέσει ο δώρο το μωρό.
0: Και να μου φάει το δικό μου τον Big Arch.

0: Η Μαρία Πορφυρίου, κάθε φορά που θα βάλω ένα βιντεάκι, μια φωτογραφία από το σπίτι με καινούργια φρέσκα λουλούδια ή φυτά, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά αυτά τα λουλούδια είναι τοξικά για τις γάτες και τους σκύλους. Μπορείς, σε παρακαλώ, να τα πετάξεις. Και της λέω: ρε Μαρία, δεν μου έχεις αφήσει επιλογή για επιλογή. Και διαβάζω μια νέα λίστα, παιδιά, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά η αλόη βέρα.
1: Ναι.
0: Τα μπαμπού.
1: Τα μπαμπού.
0: Η αζαλέα και το χρυσάνθεμο, αλλά και ο ιάκυνθος, είναι τοξικά προς τις γάτες και τους σκύλους.
1: Τοξικά. Νόμιζα θα μας έλεγες τα καλά και θα έλεγα: ωραία, σημειώστε τα, παιδιά, για να πάρετε. Είπες αλόε βέρα, αζαλέα, ιάκυνθος, χρυσάνθεμο και.
0: Αυτά.
1: Όχι, είπες πέντε.
0: Είπα και κάτι άλλο.
1: Μετά το αλόε βέρα, τι είπες? Τον μπαμπού.
0: Εντάξει, παιδιά, οπότε αν έχετε ειδικά πρόσφατα αποκτήσει κατοικίδιο, να ξέρετε ότι αυτά τα φυτά και τα λουλούδια είναι τοξικά και μπορεί να δημιουργήσουν θέματα στην υγεία τους. Αλλά έτσι όπως το πήρες τώρα,
1: ναι,
0: έδωσες μου πολλά καλή σκέψη.
1: Okay.
0: Θα πούμε σε πάρα πολύ λίγο
1: ποια φυτά μπορείτε να έχετε στο σπίτι εάν έχετε κατοικίδια.

0: Συζητούσαμε, παιδιά, εδώ για το ποια φυτά είναι τοξικά σε περίπτωση που έχετε κατοικίδια, σκυλάκι, γατάκι μέσα στο σπίτι. Και είπαμε να ψάξουμε να δούμε ποια είναι τα ακίνδυνα φυτά.
1: Και λουλούδια. Είναι μέσα το τριανταφύλλο?
0: Δεν το βρήκα, αλλά έψαξα φυτά, όχι λουλούδια. Είναι... Θα δω και για
1: εντάξει,
0: λουλούδια.
1: Ωραία.
0: Θέλω να σου πω ότι τα περισσότερα από αυτά, πέρα από την ορχιδέα που είναι φιλικό φυτό, δεν τα ήξερα.
1: Δεν τα ήξερα.
0: Υπάρχει το χλωρόφυτο που είναι το spider plant.
1: Αυτό το ξέρω.
0: Το ξέρεις,
1: ναι.
0: Ξέρεις και την καλαθέα.
1: Την καλαθέα πρέπει να την κάνω κούκολα, αλλά ξέρω ποια είναι. Μπορεί έχω και σπίτι την καλαθέα.
0: Καλαθέα, okay. Είναι η αφρικανική βιολέτα.
1: Έχω, αλλά πάντα.
0: Αν η βιολέτα δηλαδή αυτή βιολέτα κατάγεται από κάπου αλλού, δεν είναι φιλική. Μόνο οι αφρικανικές είναι φιλικές.
1: Δεν ξέρω.
0: Okay. Είναι το πεπερόμια. Το πεπερόμια μου αρέσει, θέλω να πάρω. Θέλω να πάρω πεπερόμια.
1: Πεπερόμια,
0: ναι.
1: Εσύ.
0: Και η φτέρη βοστόνη. Γενικά από ό,τι καταλαβαίνω, τα φυτά που είναι απαλού φερμένα είναι φιλικά.
1: Ναι, ή παχύφυτα. Γιατί αντιλαμβάνομαι, ας πούμε, ότι και αυτή η πεπερόμια φαίνεται ότι λίγο πιο χοντρό το φύλλον τη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πιο πολύ σε πίτσα μου πάει το πεπερόμια, βέβαια, παρά σε φυτό.
1: Πάντως η Μαρία μου έλεγε πάντα: θέλεις πάρε γαρίφαλα και τριαντάφυλλα. Είναι εντάξει τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα.
0: Δεν τα βρήκα, οπότε Μαρία, νομίζω πως είσαι ανυπόστατη.
1: Παιδιά, γατομάνες και σκυλογονείς και γατομπαμπάδες,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Πείτε μας ποια φυτά και ποια λουλούδια ξέρετε 100% σίγουρα ότι δεν είναι τοξικά για τα

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Η Discobala κάνει δυναμικό comeback στο Garden Day and Night για ένα ρετρό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις. Υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
2: Discotheque, το αγαπημένο κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και 0s που δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Στα Tex, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Tino G. Παρασκευή 29 Μαΐου.
3: Πάμε για τρέλες.
2: Garden Day and Night. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.

0: Ήταν, όπως ξέρεις, φαβορεί ο Αγγίλας, Έλενα, για τη νίκη της Eurovision. Δεν τα κατάφερε, κατάφερε όμως να πάρει την πολύ καλή 10η θέση. Αλλά όσο ήταν φαβορεί, έβγαιναν διάφοροι αστρολόγοι στις τηλεοπτικές εκπομπές και έλεγαν ότι θα το πάρει. Ναι. Ή τι θέση θα πάρει. Βγήκε λοιπόν μία αστρολόγος τώρα, γιατί της είπαν, μαντάμ, μας λέγατε ότι θα το πάρει. Είναι η χρονιά του υδροχώου, είναι υδροχώος ο Αγγίλας.
1: Ήταν και χρονιά του διδύμου.
0: Γιατί δεν το πήρε. Και απάντησε. Παιδιά, συγγνώμη, μου είχαν δώσει λάθος ώρα γέννησης.
1: Α, κατάλαβες.
0: Ένισε τα δεδομένα η γυναίκα.
1: Μα πώς να ενώ οι μοίρες αλλάζουν.
0: Βεβαίως και αλλάζουν. Να δούμε όμως, ξέρεις τι, εγώ θέλω να βρω ποιος είναι αυτός που έδωσε τη λάθος ώρα γέννησης.
1: Ναι, κι εγώ.
0: Και δημιούργησε όλο αυτόν τον σάλο.
1: Πιάσε τηλέφωνο να μάθουμε.
0: I'm the banker.

0: Και κάπως έτσι, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος του Drive Time Show, του εορταστικού. Χρόνια πολλά ξανά σε όλους όσοι γιορτάζουν.
1: Και θα πω ξανά άλλη μια φορά. Χρόνια πολλά, Έλενα Ολυμπίου.
0: Ευχαριστώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και τις ευχές σας. Να είμαστε καλά, παιδιά, να έχουμε αυτή την όμορφη ομάδα που έχουμε φτιάξει όλα αυτά τα χρόνια και στα καλά, αλλά και στα πιο δύσκολα.
1: Και τώρα που έφυγε η γιορτή σου, Έλενα, μετράμε αντίστροφα για τα γενέθλιά σου.
0: Ναι, 19 του Ιούνιου.
1: Ναι, είναι παιδιά, εορταστικός μήνας στο Drive Time Show.
0: Αχ, εμείς, παιδιά, τώρα δίνουμε ραδιοφωνική σκητάλη στη Χαρίτη Ηλιάδου και στο Evening Show και τα λέμε ξανά αύριο στις 5 από τον Άρη Κυπριανού.
1: Και την Έλληνα Ολυμπίου. Φιλιά πολλά! Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με επιπλέ εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number 5.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay, νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Η Discobala κάνει δυναμικό comeback στο Garden Day and Night για ένα retro party με κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Αφού το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις. Υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
2: Discotheque, το αγαπημένο κυρίως ελληνικό retro party με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και 0s που δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Στα Tex, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Tino G. Παρασκευή 29 Μαΐου.
3: Πάμε για τρέλες.
2: Garden Day and Night. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
5: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
4: Νερό,
5: πάζω.
4: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
6: Σου είπα, φέρτο.
7: Πάρτο!
8: Σκέψε η νύχτα, εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
4: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
4: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
9: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Άνοιγε άλλο μας καλοκαίρι.
4: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
10: So you face it with a smile. There is no need to

και ήρθε η σειρά μου να σου πω την καλησπέρα μου. Ελπίζω να είσαι καλά, να έχεις μια φανταστική μέρα, όσο φανταστική και μπορεί να είναι μια μέρα στη δουλειά. Τέλος πάντων, να μην υπήρξε κανένας να σε εκνευρίσει, ο καφέ σου να πέτυχε και όλα να πήγαν σωστά. Εγώ είμαι εδώ για να σου ανεβάσω τη διάθεση και να γεμίσω αυτό το απόγευμα και αυτό το sunset που θα απολαύσουμε παρέα με την καλύτερη μουσική. Χαριτίνη Λιάδου στο μικρόφωνο, δεν είμαι μόνη. Genius, μεγάλος χορηγός, υποστηριχτής, Pizza Hut και φυσικά το δικό σου μήνυμα που έρχεται στο 99 31 0031 στο Viber. Το περιμένω, ε!

Δεν ξέρω αν ισχύει για σένα ο κανόνας των 5 δευτερολέπτων, δηλαδή πέφτει ένα φαγητό στο πάτωμα και αν το σηκώσεις πριν περάσουν 5 δευτερόλεπτα, τότε μπορείς να το φας χωρίς καθόλου μικρόβια, τύπου δεν μετράει. Κάτι τέτοιο όντως έχει εξηγηθεί επιστημονικά λοιπόν, και όχι παιδιά, δεν ισχύει καθόλου ο κανόνας των 5 δευτερολέπτων. Τα μικρόβια κολλάνε σχεδόν αμέσως, οπότε δεν έχουμε καμία ελπίδα όσον αφορά αυτό. Το λέω για την επόμενη φορά που θα το σκεφτείς. Και συνεχίζω με I Just Might και Bruno Mars που έρχεται εδώ στο Mix FM, ενώ εσύ παραμένει συντονισμένος εδώ στην παρέα μας.

off. Δεν ξέρω αν έχεις πιάσει τον εαυτό σου να ανοίγει το ψυγείο και να κοιτάζει τι έχει μέσα και μετά να το ξανακλείνει. Να συνεχίζει να περπατάει στο σπίτι, να ξαναγυρνάει, να το ξανακάνει. Το κάνεις και εσύ, το κάνω και εγώ, νομίζω το κάνουμε όλοι. Λέγεται fridge grazing και οι επιστήμονες το μελέτησαν αυτό το φαινόμενο. Γιατί δηλαδή ανοίγουμε το ψυγείο χωρίς να πεινάμε και συνδέεται περισσότερο με βαρεμάρα παρά με το αίσθημα της πείνας. Δηλαδή το κάνουμε για να δούμε τι παίζει με στο ψυγείο, γιατί ενδεχομένως να έχουμε πολλές πληροφορίες, να περάσει και λίγο η ώρα και μετά συνεχίζουμε τη ζωή μας κανονικά χωρίς στην πραγματικότητα να θέλουμε να φάμε. Έτσι το αφήνω αυτό εδώ για να το ξέρεις, ενώ παραμένεις συντονισμένος εδώ στην παρέα μας πάντα με Genius.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started.
3: Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
4: Η Discobala κάνει δυναμικό comeback στο Garden Day and Night για ένα retro party με κατάλληλες προϋποθέσεις.
5: Αφού το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις. Υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
4: Discotech, το αγαπημένο κυρίως ελληνικό retro party με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και 0s που δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Στα Τεξ, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Τίνο G. Παρασκευή 29 Μαΐου.
6: Πάμε για τρέλες.
4: Garden Day and Night. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.

Και όμως η γάτα σου ξέρει πολύ καλά ότι τη φωνάζεις, απλά επιλέγει να σε αγνοήσει. Άπονες ερευνητές απέδειξαν ότι οι γάτες ξεχωρίζουν το όνομά τους από τις άλλες λέξεις, όσο και αν πιστεύουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει. Και μπορεί να αντιδράσουμε αυτιά ή βλέμμα, όμως συνήθως δεν θα αντιδράσουν καθόλου, γιατί είναι πολύ απλά στην προσωπικότητά τους. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνουν, είναι απλώς ότι δεν τους νοιάζει όσο και να τις φωνάζεις, όσες αγάπες και αν τις κάνεις. Λοιπόν, συνεχίζω. Say it right, Nelly Furtado, εδώ στο Mix FM. Ενώ παραμένει συντονισμένος, γιατί έρχονται ακόμα πολύ αγαπημένοι καλλιτέχνες.

number three.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Η Discobala κάνει δυναμικό comeback στο Garden Day and Night για ένα retro party με κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις. Υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
2: Discotech, το αγαπημένο κυρίως ελληνικό retro party με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και 0s που δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Στα Dex, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Tino G. Παρασκευή 29 Μαΐου.
3: Πάμε για τρέλες.
2: Garden Day and Night. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς.
5: Let's get it started. Let's get it started.
4: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
6: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
7: Μοιράνει στέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ.
4: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
8: You know what it is when we do what we do.
4: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
9: This is not just techno.
10: Monday to Friday.
9: This
10: I'm a savvy.
9: Is pure underground energy. May 31st, Stella Bossi at the Castle Club. Berlin's raw sound takes over room 3. No rules, no limits, just music. Supported by Boiler House. Doors open at midnight. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Aya Napa. Feel the underground.
4: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
11: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
4: Νερό,
11: πάζω.
4: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
12: Σου είπα, φέρτο.
13: Πάρτο!
14: Σύρεψε η νύχτα, εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
4: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Σμυρνόφ. Powered by Mix FM.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.

δεύτερη ώρα με Alex Warren παρέα με Genius. Και αν είσαι από τους τύπους που θες να ψωνίζεις και να κερδίζεις, στο Genius με κάθε αγορά μαζεύεις διπλούς πόντους ανταμοιβή και έχεις δωρεάν παράδοση σε pick-up spot. Δηλαδή ψωνίζεις online και σε συμφέρει διπλά. Μπαίνεις τώρα genius.com.cy και ξεκινάς να φορτώνεις πόντους. Για την επόμενη ώρα φυσικά έχουμε μαζί μας και την υπέροχη Pizza Hut και το δικό σου μήνυμα που έρχεται στο 99310031. Χάρη την Ηλιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου. Εδώ δυνατά θα είμαστε μέχρι και τις 9.

Σε αυτή τη ζωή ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου χτυπήσει η τύχη την πόρτα. Πραγματικά ένας τύπος πήγε και αγόρασε 1,30 ευρώ μία τσάντα από το παζάρι και μετά ανακάλυψε ότι η τσάντα αξίζει πάνω από 35.000 δολάρια. Αυτό ουσιαστικά συνεπάγεται με την εποχή που είχε σχεδιαστεί. Είναι μεταξύ του 1960 και του 1970 σε μία πολύ περιορισμένη συλλογή αυτής της τσάντας και κάπως έτσι την πούλησε, εννοείται, τη μεταπούλησε 35.000 δολάρια και βγήκε 34.998,70, τους έκανα σωστά τους υπολογισμούς, ευρώ, δολάρια μάλλον, κερδισμένος. Τι να πεις, είναι ή δεν είναι τυχερός αυτός ο άνθρωπος, είναι και με το παραπάνω.

Save the date, γιατί το Mestin Volley Summer Edition επιστρέφει και θα γίνει πανικός 6 και 7 Ιουνίου. Σε περιμένουμε στην αυλή του Παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας, όπου θα γίνει το απόλυτο summer hangout. Θα έχουμε street food, θα έχουμε παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική υπέροχη, Σάββατο R&B mood και Κυριακή Greek disco vibes από τις 4 μέχρι και τα μεσάνυχτα. Ενώ η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει στο ticketbox.com.cy. Σε περιμένουμε 6 και 7 Ιουνίου, επαναλαμβάνω.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς και δροσιστικά ποτά που φτιάχνουν το απόλυτο summer mood. 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται ο πιο γευστικός καλοκαιρινός προορισμός της πόλης. Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Η Discobala κάνει δυναμικό comeback στο Garden Day and Night για ένα ρετρό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
4: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις. Υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Discotech, το αγαπημένο κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και 0s που δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Στα Tex, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Tino G. Παρασκευή 29 Μαΐου.
4: Πάμε για τρέλες.
3: Garden Day and Night. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.

Εδώ η απογευματινή μας συντροφιά υπέροχη και δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι αυτές οι μέρες που μπορεί να πηγαίνουν όλα τέλεια και κάπως εσύ να μην εκτιμάς το πόσο ωραία πράγματα έχεις στη ζωή σου και κάπως να γκρινιάζεις και κάπως να τα βλέπεις όλα αρνητικά. Νομίζω ότι περνάω αυτή τη φάση. Δεν ξέρω, ίσως αλλάζει και ο καιρός και έχεις περισσότερα expectations από το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν έχεις αυτή την καλοκαιρινή αρχική στεναχώρια. Μπορεί να είναι και μάτι από την άλλη. Οπότε οι φίλοι της παρέας, θέλω, σας παρακαλώ, αν ξέρετε να ξεματιάζετε, όχι ότι πιστεύω φουλ στο μάτι, αλλά ξεματιάστε με, θα το εκτιμήσω πάρα πολύ και αν το κάνετε στείλτε μου και ένα προσωπικό μήνυμα εδώ στο Instagram, φαντάζομαι είμαστε φίλοι και εκεί, οπότε δεν λέω τίποτα άλλο, συνεχίζω με υπέροχη μουσική Mirrors και Justin Timberlake έρχεται και μας λείπει πάρα πολύ ο Justin, δεν ξέρω που έχει εξαφανιστεί τον τελευταίο καιρό, αλλά εμένα η μουσική του είναι από τις αγαπημένες μου, όπως και να το κάνουμε, ό,τι κομμάτι και να έχει πει, το λατρεύω και θα το λατρεύω για πάντα.

Γκαμπριέλα, και δεν ξεχνάς ότι σήμερα είναι Πέμπτη. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να απολαύσεις τις αγαπημένες σου πίτσες από την Pizza Hut με προσφορά μία σημεία δωρεάν, οπότε δεν το χάνεις με τίποτα. Κάπως έτσι εμείς θα πούμε τις καληνύχτες μας και δεν πάμε πουθενά. Εδώ θα είμαστε και αύριο πάλι Παρασκευή στις 7 ακριβώς, παρέα με Genius, Pizza Hut και την καλύτερη μουσική. Να περνάς υπέροχα, σου εύχομαι ένα υπέροχο βράδυ και από εμένα τη Χαρτίνη Λιάδου, φιλιά πολλά σε όλους και όλες σας. Bye!

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Η Discobala κάνει δυναμικό comeback στο Garden Day and Night για ένα ρετρό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις. Υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
2: Discotech, το αγαπημένο κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και 0s που δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Στα Dex, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Tino G. Παρασκευή 29 Μαΐου.
4: Πάμε για τρέλες.
2: Garden Day and Night. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς.
6: Let's get it started. Let's get it started.
5: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
7: Κανένα βήμα και εσύ.
5: 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
8: You know what it is when we do what we do.
5: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο R&B Mood, Κυριακή Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over. You're locked on Mix FM, powered by the hits.